τραβώ πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Λοιπόν, ας το ξέρω. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
1: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
0: Special guest, ο Νίκος Απέργης.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Να πνοεί μου.
1: Ρυθμός 949.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεται?
2: Γιάννη, με λένε Γιάννη.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Ναι. Όνειρο ήταν τρελό. Όνειρο σου λέω, που πήρα εισιτήρια να πάω στο Αιγαίο. Πήρα λοιπόν συμμετοχή στο Πάμε Πρωινάκι, μήπως βγάλω μια γκόμενα με αυτό το ταξιδάκι. Είδα πως έμπαινα δειλά εγώ στο καραβάκι, αλλά όνειρο φαρώ αυτό το κοριτσάκι. Μετά από αυτό που λες, χτύπνησα ιδρωμένος και είδα που σκυμόμουν στον καναπέο βλαμμένο.
1: Πολύ καλό. Είσαι ο ποιητής που κέρδισε με τη Σίτζετς διπλό εισιτήριο για όποιο προορισμό θέλετε.
2: Μας ακούνε.
1: Το ξέρουμε, αγάπη μου.
0: Αν θες να πάρεις και σήμερα στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Ρυθμός 949.

0: Το Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Δώσ' το μου το δεύτερο! Το στοιχείο!
2: Πάμε!
3: 150!
4: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
1: Οδηγά, θα θέλω, αγόρι μου! Έλα να με πάρεις με την ταλίκα!
2: Αγόρι μου!
1: Το φωνικό, έλα να με πάρεις από το ρυθμό, ρε! Έλα ρε, από το ρυθμό να με πάρεις το φωνικό, ρε, έχεις τα κονιά!
0: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
3: Με λίγα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τώρα ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρωμάτα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: ΟΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. ΟΠΑ Festival Powered by the E.
19: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
20: Πόσο κάνει 50 επί 200?
21: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
22: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
24: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
25: Ρυθμός 949.

0: ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρει.

0: Νοτρία και 41. Γαλαξίας.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. You're ready?
2: Yes, we are ready.
1: Ready, steady, go!
2: Παρασκευή και μας πιάσανε 29 του Μάη 7 και 1 πρώτα λεπτά. Που σημαίνει ότι ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Αφαλίδου και η Πέττη Μαγκύρα θα είναι μαζί σας στα φτάκια σας και στο soundist.gr μέχρι και τις 10.
1: Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε, Κωστάκι? Έρχεται τριήμερο!
2: Έρχεται τριημεράκι και έρχεται και αέρας από ό,τι βλέπω έξω.
1: Βροχή
2: ξαφνικά.
1: Βροχή έχει έξω.
2: Τι?
1: Ψυχαλίζει.
2: Γιατί?
1: Ψυχαλίζει, τι να κάνουμε.
2: Καλά, με ανοιχτόσια ξυπνήσαμε.
1: Είναι της άνοιξης, οι βροχούλες, οι μπορίτσες της άνοιξης.
2: Αχ, το προτιμώ να ξέρεις, γιατί χθες που βδρώσισε λιγάκι το απόγευμα, ήμασταν πολύ δροσερά το βράδυ.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάστηκαν ούτε ανεμιστήρες, ούτε τίποτα, άνοιξα.
1: Α, έχεις ξεκινήσει ανεμιστήρα.
2: Καλέ, δεν εντάξει, εγώ δεν έχω τόσο ιδιαίτερο πρόβλημα, ναι. Αλλά γενικά δεν σκάσατε εσείς εκεί πέρα, που είστε δροσεροί.
1: Εμείς εγώ προσπαθώ να θυμηθώ αν είχα ανοίξει κλιματιστικό. Μπορεί και να είχα ανοίξει κλιματιστικό, αλλά είμαι τόσο κουρασμένη χθες. Γιατί γύρισα βράδυ στο σπίτι.
2: Άμα έχεις ανοίξει κλιματιστικό μια-δύο ώρες και σπάει, είναι εντάξει.
1: Σπάει, ναι.
2: Απλά
1: σπάει.
2: Δεν μπορώ.
1: Ναι, έτσι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που το κλιματιστικό.
2: Δεν το θέλω εγώ.
1: Το ανοίγω με η πρώτη.
2: Και γι' αυτό μου άρεσε, γιατί κοιμήθηκα με δροσιανά. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Εσείς πώς κοιμηθήκατε, ανάσκελα, μπρούμητα, στα δίπλα, με κάνατε ανήσυχο ύπνο, πώς το είδατε?
1: Κάνατε ύπνο χαλαρό, κάνατε κάτι πριν τον ύπνο.
2: Α, μπράβο.
1: Φάγατε δηλαδή.
2: Φάγατε καλά.
1: Φάγατε καλά. Στείλτε μας το 6937-949-949, το Viber του ρυθμού της καλημέρας σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι και μπαίνετε στην παρέα μας κάθε πρωί. Να τα πούμε αυτά, γιατί δεν είναι αυτονόητα.
2: Όχι, βέβαια.
1: Πρέπει να λέμε σ' αγαπώ, ευχαριστώ κτλ.
2: Να μας ακούτε λοιπόν και να το λέτε σε περίπτωση τηλεφωνήματος, να πείτε: ακούω τα παιδιά, τα αγαπημένα μου. 7 με 10, πάμε πρωινό στο ρυθμό 949. Εδώ που σας δίνουμε δώρα, που έχουμε ξεκινήσει από χθες και δίνουμε και εισιτήρια σε jets για προορισμούς δικούς σας. Δίνουμε πίτσες, δίνουμε εισιτήρια για τα Village Cinema. Τώρα αυτό το πρώτο 60 λεπτό δίνουμε,
1: ναι,
2: τα εισιτήρια.
1: 7 και 50 οι μικροί μας φίλοι θα παίξουν για να πάρουν τα εισιτήρια στα Village Cinemas με το παπάκι που πάει στην ποταμιά. Θα δώσουμε σήμερα και άλλα δώρα. Θα δώσουμε και γεύμα στο Wagamama.
2: Ναι.
1: Θα δώσουμε και 150 ευρώ, ναι, μετρητά στο ραντάρ. Παιδιά, τι γίνεται με το πάμε
2: λοιπόν,
1: πρωινό?
2: Εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι δεν έχετε δυνατότητα να το κερδίσετε, γιατί αν δεν παίξεις,

0: Πώς θα κερδίσεις.
1: Ε, βέβαια. Έτσι. Τολμήστε το.
0: Πρέπει
1: λοιπόν
0: να συμμετέχεις. Λοιπόν, επανήλθε η Σωράγια. Επέστρεψε στα social media.
1: Ποια Σωράγια, η Μοντενέγκρο.
0: Η Μοντενέγκρο.
1: Τι.
0: Βεβαίως. Ανέβασε βίντεο όπως είναι τώρα στα δικά της social media.
1: Για να τη δω, ρε Αλέξανδρε, ναι, την έχεις.
0: Και να το.
2: Όλα μαρχινάλες.
0: Όλα. Όλα μαρχινάλες.
1: Άικον.
2: Πορσιέντο.
0: Πορσιέντο. Τότε στα οι άλλοι.
1: Ίδια όπως ήταν.
0: Ίδια.
1: Σωράγια.
0: Που είναι η καταραμένη.
1: Ναι.
0: Κάτσε να το ξανακούσουμε μία. Watch again.
1: Πόπο. Watch Μαρία again. Της γειτονιάς. Πόπο. Φανταστική ίδια.
0: Σωράγια.
1: Σωράγια.
0: Πορσιέντο. Πού είναι η καταραμένη, ε?
1: Η love to hate ήταν αυτή. Ήτανε η Σωράγια, ήτανε τα παιδικά μας χρόνια.
0: Και η μεταγλώτηση.
1: Η Μαρία της γειτονιάς και ο Λουίς Φερνάντο.
0: Τι κάνεις εκεί, ας μην πούμε το παρακάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: πάμε το Σταν, το σε θέλω εδώ, το απολαύσαμε και μας άρεσε πάρα πολύ, έτσι.
1: Πάρα πολύ, γιατί είναι και πολύ καλό παιδί εκτός από πολύ ωραίο καλλιτέχνης.
0: Ναι, καλέ,
1: καλύτες.
0: Και φωνάρα και τι ωραίο στο Just που κέρδισε μαζί
1: πολύ,
0: με τη Μέρη.
1: Πολύ, πολύ, μπράβο τα παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: πολύ,
0: πάμε.
2: Τα αγαπημένα μου πλάσματα. Ναι. Να αρχίσουμε όμορφα αγώνα στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές
1: συνέδειες
2: στη γενιά του 2008, της κρίσης, της πανδημίας, που πρέπει
1: ναι,
2: με λογισμό και όνειρο να διεκδικήσει τα όνειρά
1: και θα το κάνουν.
2: Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
0: Και θα το κάνουν,
1: και θα το κάνουν
0: με έναρξη σήμερα. Το έχουμε τώρα να το συζητήσουμε
1: καλή
0: στα κοιτάπια
1: μας. Καλή επιτυχία λοιπόν.
0: Καλή
1: παιδιά.
0: Επιτυχία παιδιά, όσο μπορείτε. Εσείς την κάνετε την προσπάθειά
1: σας.
0: Τσιλαριστεί, πηγαίνετε συγκεντρωμένοι και ό,τι γίνει. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Ακριβώς και δεν χάλασε.
3: Καλημέρα Αθηνά. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αγόρι μου, τέτοια να μας λες να μας ανεβάζεις.
3: Καλό πουσουκού να έχουμε.
0: Καλό πουσουκουδού.
1: Πουσουκουδού,
0: δου.
1: Ναι, είναι και η Δευτέρα.
0: Ο Γιάννης μας έστειλε καλημέρες, η Μαριάνθη καλημέρες, Παρασκευό, Σάββατο, Δευτέρα. Και η Στέλλα, μια ωραία πεταλούδα.
1: Α, και η Νένα, η θεία μου, η θηούλα
0: λοιπόν,
1: μου κάθε πρωί,
0: αυτοί,
1: το κοριτσάκι μου.
0: Όλοι αυτοί που είμαστε μαζεμένοι, πάμε να κάνουμε viral news.
1: Πάμε. No news,
0: good news. Γρήγορα οι τίτλοι. Εκτόξευση πυράβλων από το νότιο Ιράν, αναφορές για πυρά και στα στενά του Ορμούς, αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού, βγήκανε η ΗΠΑ και το διαψεύσανε ότι υπήρξε κατάρριψη. Γιατί κυκλοφόρησαν και αυτά τα σενάρια. Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό πεδίο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν συμφωνήσει για παράταση της εγκεκυρίας. Και είναι πολύ πιο αισιόδοξα τα πράγματα από ό,τι χθες.
1: Παρ'
0: όλα αυτά, πέφτουν οι πύραυλοι. Άντε να δούμε.
1: Τι αισιόδοξα τότε.
0: Τι να σου πω. Μπορεί τώρα αυτά να είναι στα πλαίσια του. Τι να πω. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που είχε πλημμυρίσει τη Μύκονο με μαϊμού Πράντα, Κούτζι κλπ.
1: Πω, άκου, πέφτω από τα σύνορα.
0: Νίκιαζαν, λέει, βίλες, ή όχι βίλες απαραίτητα, σπίτια,
1: ναι.
0: Ήταν τόσα πολλά τα προϊόντα και εξαρθρώθηκαν και πηγαίναν στις παραλίες όπου
1: καλά,
0: τελικώς.
1: Και οι άλλοι δεν ξέραν ότι είναι μούφα.
0: Με απομιμητικά προϊόντα τα οποία τα πουλούσαν ως αυθεντικά.
1: Έλα.
0: Και εξαγριώθηκαν οι αυθεντικές μάρκες και τα καταστήματα που υπάρχουν στη χώρα της Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Και έτσι έγινε όλη η επιχείρηση και αυτή τη στιγμή έχουν συλλεχθεί 1739 απομιμητικά προϊόντα. Παύλα μαϊμούδας.
1: Να σου πω, δηλαδή πήγαινα στην παραλία και την πούλαγαν και ο άλλος που την αγόραζε δεν ήξερε ότι είναι μούφα.
0: Τι, μας μεταξά,
1: ήθελε να το πιστεύει
0: έτσι,
1: ότι
0: λίγο,
1: είναι.
0: Λίγο.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε.
0: Δουλίτσα να γίνεται.
1: Καλά κάνανε, γιατί άμα είναι να πουλάς μια τσάντα, πούλα μια τσάντα νόμιμα, άλλη πρέπει να κάνεις αντιγραφή.
0: Εγώ γι' αυτό να
1: σχεδιαστή.
0: Το αναφέραμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στον Άριο Πάγο πήγε χθες ο Αλέξιο Τσίπρας με πρόσωπο έκπληξη, λέει, και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του Ελλάς με τις 300 πρότασεις που προβλέπονται υπογραφές. Αυτό το πρόσωπο έκπληξη που ήταν μαζί του ήταν η Μαρία Λεπενιώτη που το συνόδευσε,
1: ναι.
0: Η οποία ήταν αυτή που προείδευσε του δικαστηρίου που καταδίκασε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Μετά
1: με 300
0: επίγραφες.
1: Ναι,
0: με 300 επίγραφες είναι το επίσημο.
1: Ορίστε, γιατί σχολιάζαν τις Καριστιανού τις 600 τότε και τους φαινόντουσαν λίγες.
0: Ότι είναι όλες και όλες αυτές.
1: Α,
0: εδώ υπάρχουν χιλιάδες, σου λέει ο Αλέξης, αλλά εμείς πήγαμε τις 300 πρώτες. Το λέγανε ότι είναι όλες και όλες οι 650.
1: Και αυτοί που το ξέρουν.
0: Άντετε. Μπαλωθιές σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο.
1: Οπα.
0: Από ποιον όμως? Από τον παπά. Και προκάλεσε αναστάτωση. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Δεν ξέρω. Και τον μετέβησαν στο σπίτι του ιερέα και τον προχώρησαν στη σύλληψή του.
1: Πάτερ, γιατί βαράγατε μπαλωθιές στο πανηγύρι?
0: Παραδοσιακός, αλλά κακός παραδοσιακός ήταν τώρα αυτό τώρα. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, στη Φωκίδα ένας λύκος επιτέθηκε σε μια γυναίκα. Τον κουτρούλησε με τη μαγκούρα επί 10 λεπτά και γλίτωσε η γυναίκα. Με 10 λεπτά τον χτύπησε.
1: Πάλι καλά που δεν την έφαγε.
0: Και είπαμε ότι σήμερα είναι η πρεμιέρα, αυτό λέμε τελευταίο, των πανελλαδικών εξετάσεων, των ΓΕΛ, με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία ξεκινάνε σήμερα.
1: Μάθημα.
0: Και τα περισσότερα παιδιά αυτή την ώρα θα είναι στο δρόμο και θα πηγαίνουν να γράψουν το πρώτο τους μάθημα.
1: Λοιπόν, αν μας ακούτε, το Πάμε Πρωινό σας εύχεται καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη.
1: Να ασκήσετε. Τίποτα δεν εξαρτάται μόνο από αυτό.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, χαλαρά και ωραία πηγαίνετε. Άνετη.
0: Και υπάρχουν
1: μην
0: και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Και ακόμη και να μπεις και σε μια σχολή και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, να γνωρίσεις νέες εμπειρίες. Αυτό είναι ένα όφελος. Μπορεί μετά να μην το ακολουθείς αυτό το οποίο θα τελειώσει.
1: Ακριβώς,
0: έτσι δεν
1: ακριβώς.
0: Είναι. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε
0: να συνεχίσουμε με τον Πάνο το Κιάμο.
1: Και τι δεν έχουμε τώρα στη συνέχεια. Εσείς συντονισμένοι, μη φύγει κανείς. Ερχόμαστε δυναμικά.
0: Εδώ στο Μπρατ Πάμε Πρωινό.
4: Μπρατ Πάμε Πρωινό.
5: Να φύγεις από μένα.

0: Πάνο Σκιαμό, θα με ζητά στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Καλημέρα για όσου συντονιστήκατε και μπήκατε τώρα στην παρέα μα και στα αυτοκίνητά σα, ή αν μα ακούτε από το σπίτι σα, αν μα ακούτε από το soundis.gr, όπου έχετε την ευκαιρία να μα ακούσετε και στο εξωτερικό μέσα από αυτή την πλατφόρμα.
0: Ρίξτε και μια ματιά στου όρου των διαγωνισμών, ναι, για να είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν,
1: έχουμε πολύ πράγμα.
0: Και επίση τώρα έχουμε σήμερα πολύ πράγμα και στο Viber του ρυθμού. Δηλαδή, εσεί που μα στέλνετε ήδη τα ηχητικά σα, εκεί θα σα κάνουμε και ένα challenge σε λίγο, γιατί θα δώσουμε και δωράκι εγώ αγκαμάμα.
1: Γεύμα. Στο Πανασιατικό Εστιατόριο Γουαγκαμάμα θα πάρετε.
2: Καλημέρα,
1: οπότε...
2: καλημέρα στην παρέα. Πώς είστε, Παρασκευούλα σήμερα.
0: Να βάλω τη βάση λίγο πιο γρήγορα.
2: Σαββατοκυριακό.
1: Όχι, άστε έτσι.
2: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν
1: πανελλήνιες. Σαν την φωνή.
2: Ναι. Να πάνε όλα καλά και να θυμούν ότι δεν τελειώνει η ζωή τους.
1: Βέβαια,
2: στις πανελλήνιες.
1: Εννοείται.
2: Είναι απλά μια δοκιμασία που την έχουμε περάσει οι περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι, βέβαια, την περάσαμε.
2: Καλή επιτυχία να έχουν και ό,τι και να συμβεί, δεν διαλύθηκε ο κόσμος. Φιλάκια πολλά.
0: Και επίσης να σου πω και κάτι, το YouTube να είναι καλά.
1: Τι εννοείς?
0: Τόσος κόσμος έχει κάνει τώρα καριέρα στο YouTube.
1: Μην παραπέμπεις τα παιδιά
0: γιατί
1: τώρα
0: καλέ,
1: σε τέτοια πράγματα.
0: Μισό λεπτό. Ναι, για τους καλούς δημιουργούς. Γιατί τώρα πλέον, να ξέρεις, υπάρχει μια νέα καινοτομία που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα βίντεο στο YouTube.
1: Δηλαδή?
0: Θα σου βγάζει αυτομάτως από κάτω η πλατφόρμα generated by AI. Αν δηλαδή υπάρχουν, επειδή πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και όλο αυτό το πράγμα με τα ψεύτικα και fake news και βίντεο και εικόνες έχει πάει σε άλλο level, πλέον θα υπάρχει αυτόματος τρόπος από την κεντρική πλατφόρμα του YouTube, θα τσεκάρει και θα σου λέει αν αυτό που βλέπεις είναι αληθινό ή όχι.
1: Μπράβο.
0: Και θα υπάρχει ένδειξη από κάτω, ειδική ετικέτα, AI label στο βίντεό του.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή αν κάποιος έχει πειράξει παραπάνω από ό,τι πρέπει με βίντεο, με εφαρμογές,
1: έχει κάνει χρήση
0: AI, θα σε ενημερώνει.
1: Πολύ σωστό, να προστατεύει. Έτσι. Γιατί βλέπω στο TikTok ήδη κάποια βίντεο που κάνουν κάποιοι δημιουργοί με την Ντούνη.
0: Και είναι τόσο αλήθεια.
1: Ναι, φαίνεται σαν αλήθεια. Αληθινό, ας πούμε.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, κάναμε το μάθημά μας.
1: Είναι επικίνδυνο αυτό. Πρέπει να βρεθούν κάποια όρια λίγα.
0: Μπράβο. Έτσι. Και οπότε θα υπάρξει αυτή τώρα η φωτορεαλιστική AI έλεγχος. Λοιπόν, πώς λέγεται modem, το modem στα ελληνικά. Για
1: το
0: να φύγουμε.
1: Το router, δηλαδή το modem.
0: Το router δεν είναι.
1: Περίμενε.
0: Ρουτέριος θα μπορούσε.
1: Πώς λέγεται.
0: Διαμορφωτής από διαμορφωτής. Δηλαδή, για να κάνει ένα restart λίγο τώρα από διαμορφωτή.
1: Καλά, τέλεια.
0: Μια επανεκκίνηση.

0: πάει και τη Garbage τώρα με το remix και τις νέες κυκλοφορίες που έχει κάνει, ε.
1: Και όχι μόνο η Katy Garbage, ξέρεις ποιος άλλος θα πάει πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ και εσύ.
1: Και ο Μασούτης.
0: Α, και ο Μασούτης.
1: Πολύ ωραία το πάει. Μακάρι να φτάσουμε κι εμείς έτσι σαν ντουέτο εδώ πέρα και σαν τρίο και σαν πάμε πρωινό.
0: Να βγάζουμε τα remix μετά από χρόνια.
1: Τα 50 χρόνια του Μασούτη, βρε, να φτάσουμε. Που δίνουν και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψωνίστε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπείτε στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζετε, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσετε. Και εδώ στο Πάμε Πρωινό θα κερδίσετε πάρα πολλά σήμερα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με το παπάκι που πάει στην ποταμιά.
0: Μου, γιατί εμείς μετά από χρόνια θα είμαστε σε φάση ίδια τώρα. Απλά θα βαϊμπάρουμε έτσι. Βαϊμπάρουμε.
1: Έτσι. Έλα, Βασκό, τι μου κάνεις τώρα.
0: Στα FM θα σε σπαμαρώ. 50 χρόνια μετά. Πάτα το play, πάμε.
1: 50 χρόνια θα είμαστε.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Ναι, έλα, Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε
13: μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Τάκης και Μπούπης.
16: Μπούπη, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
15: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
20: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
21: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
3: Welcome back. Τα λεντάρες μας, θα σας χρειαστούμε αυτό το ημίωρο και για να παίξουμε παπάκια, αλλά και για το θέμα ημέρας, γιατί θέλουμε να σας δώσουμε δωράρες.
4: Έλα, έλα. Χαμός θα γίνει.
3: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου εδώ πέρα και Μπέττη Μαγκύρα σε λίγο στο Πάμε Πρωινό της Παρασκευής πριν από τριήμερο. Αν χάλασε το κινητό σου τώρα, είναι η πιο λάθος στιγμή. Και γι' αυτό σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr και πάμε με τις κόρνες μας.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Τώρα θα μάθουμε περισσότερα από ο πράκτορ Βουφού. Σηκώνει το δρόν του, κυρίες και κύριοι, και περνάει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης για να μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Λοιπόν, πρωινό ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού.
4: Όπα.
3: Τι μας είπες τώρα? Δηλαδή, από την Καβάλας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια έχει πηξηματάκι. Και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι το Χίλτον. Αυτά είναι τα πράγματα. Α, και λίγο μέσα προς τον Πειραιά. Ελπίζουμε να είναι, γιατί κάπου πάτε τριμεράκι. Έτσι, γιατί ξεκινάει μέσα στο λιμάνι τώρα και έχει ποτηλιάρισμα.
4: Έλα, φεύγει ο κόσμος.
3: Παίρνουν το C-Jets και πάνε.
4: Έτσι.
3: Λοιπόν, και από το Χαϊδάρι στην Καβάλας και το Σχιστό προς την Ελευσίνα έχει πρωινό πήξιμο.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Πού είπαμε ότι πάνε?
4: Παρκαδόρο σε πλοίο, λοιπόν.
3: Α, πάνε στον Πειραιά.
4: Έλα, έλα, έλα. Κύριος, εσένα μιλάω. Εσύ, έλα, έλα. Έλα, έλα, όπως είσαι, όπως είσαι με την όπισθεν, έλα και θα έχει ψυχάλες σήμερα. Ναι, τι φύγατε, φεύγετε πάτε πού? Δεν βλέπετε ότι ο καιρός θα είναι άστατο στο Σαββατοκύριακο? Σαντορίνη ρίχνει ψυχάλες τώρα.
3: Δεξιά ή αριστερά?
4: Τι να κάνουμε, έλα δεξιά, έλα δεξιά. Εμπιστεύσουμε, ξέρω τι σου λέω. Έλα πίσω, πίσω, πιο κοντά. Πιο κοντά στον άνθρωπο. 28 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Αν ανοίξει λιγάκι ο καιρός, έχει συννεφιά, θα ρίχνει κι άλλες ψυχάλες. Γλιστράει, γλιστράει. Εμένα θα κοιτάς, άλλο τον καθρέφτη. Κλείς τους καθρέφτες, μην κοιτάς καθρέφτες. Έλα πίσω με στο πλοίο, έλα, έλα, έλα. Εμπιστεύσουμε, έλα που σου λέω, έλα. Έλα, ρε, τον βρήκες, ρε, τον άνθρωπο, ρε. Τι είναι αυτή, ρε. Πού πας, άνθρωπε μου?
3: Συγγνώμη.
4: Πού πας? Κοίτα και κανένα καθρέφτη. Τον καθρέφτη, γιατί τον έκλεισες?
3: Δεν μου είπατε να το κλείσω.
4: Άχρηστη, ρε, οδηγεί. Θέλουν και ταξίδι τρίμερο.
3: Ακριβώς
4: αυτό. Να πάει στη Σαντορίνη να τα σπάσει όλα και τα αμάξια.
3: Ακριβώς αυτό. Κλείσει τους καθρέφτες, αλλά άμα βρεις.
4: Δεν βλέπεις, ρε.
3: Λοιπόν, σε λίγο θεματάρα στο Για Πες για να κερδίσετε γεύμα Γουάκα Μάμα.

0: Έτσι θα το πάμε. Πολύ όμορφα και καλοκαιρινά σήμερα. Βασίλης και Αθηνά στο Πάμε Πρωινό της Παρασκευής 29 του Μάη. Τελευταία ημέρα του Μάη που είμαστε στον αέρα, γιατί την Τρίτη που θα επιστρέψουμε.
1: Πρώτα Θεός.
0: Ιούνιος με το καλό.
1: Οπότε.
0: Θα έχουμε πληρωθεί.
1: Ναι. Οπότε όλο, αν το έχετε καταλάβει, αν μας ακούτε γέρι κάθε μέρα από χθες, το Πάμε Πρωινό έχει μπει σε summer mood τελείως. Δίνουμε και τα sea jets στη λέσχη των καμένων ποιητών. Πηγενέλα, φανταστικά εισιτήρια. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για το για πες. Και γιατί σας κάνω αυτό τον πρόλογο? Γιατί και στο καλοκαίρι θα έρθει και στο για πες. Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που συζητάμε μαζί σας και μας στέλνετε στο Viber. Σήμερα έχουμε mega challenge. Θέλουμε μιμήσεις ηχητικές στο Viber. Τον ήχο αυτό που σας θυμίζει καλοκαίρι. Θέλουμε να το μιμηθείτε. Για παράδειγμα, ξεκινώ.
0: Α, εσύ, με τις μιμήσεις εσύ, εγώ δεν είμαι.
1: Άκου.
0: Καλά, σταμάτα, θα φάντασμα είναι.
1: Το κύμα είναι.
0: Εγώ ροχαλιτό στην ώρα.
1: Το κύμα είναι. Άκου λίγο, κλείς τα μάτια. Φαντάσου ότι είσαι στη θάλασσα.
0: Δεν μπορώ. Ο καθένας. Α, τέτοιες μιμήσεις θα κάνουμε.
1: Τέτοιες μιμήσεις θέλουμε να μας στείλετε. Μπορεί να κάνεις και το γλάρο.
0: Έχω κανονική παραλία, ρε.
1: Αυτή. Αυτά. Εσένα μπορεί ο γλάρος να σου θυμίζει κάτι.
0: Έχω και γλάρο. Τι εκάντωση, αυτό είναι το κανονικό, δες. Α, το πλησίασες.
1: Ναι. Στείλτε μας λοιπόν.
0: Αθηνά, το πλησίασες.
1: Στο Viber έναν ήχο που, καλοκαιριού που μπορείτε να μιμηθείτε. 6937-949-949.
0: Θα κάνουμε και εμείς με τον Αλέξανδρο τώρα.
1: Μπράβο.
0: Μίμηση.
1: Μπράβο.
0: Πάμε. Εγώ θα κάνω το τάκ, εσύ το τικ.
1: Τι είναι το τάκ, τικ.
0: Τάκ, τικ. Τάκ, τικ. Τάκ, τικ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ρακέτες, παιδί μου.
1: Α, καλά.
0: Τάκ, τικ. Τάκ.
1: Τέλειο. Είναι η ρακέτα, είναι και η ρακέτα.
0: Λοιπόν.
1: Σκεφτείτε κι εσείς τους δικούς σας. Περιμένουμε στο 6937-949-949. Και το καλύτερο ηχητικό καλοκαιρινό θα κερδίσει 50 ευρώ γεύμα στο Wagamama, παιδιά. Το Wagamama, το πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Συνέχιζε
0: καλά.
1: Πολύ καλά το κάνει στο Τζιτζίκι. Το οποίο εσείς μπορείτε να φάτε σε όποιο Wagamama θέλετε, αλλά να ξέρετε ότι στείνε όλο, απολαμβάνετε καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15,90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν.
0: Κοίτα από τι ώρα που το κάνω.
1: Αυτό δεν το κάνεις εσύ, αυτό παίζει από πίσω.
0: Λοιπόν, στείλτε μηνύματα.
1: GG και ό,τι θέλετε.
2: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

ξέρει να δίνει. Μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις

0: Ερωτευμένο Σάκη Σουρβά, μα παρέσυρε και εμά, ξυπνήσαμε και είμαστε έτοιμοι όσοι ακόμα πηγαίνουμε σχολείο.
1: Ναι, πάνε τα παιδιά σχολείο. Είναι η ώρα για το παπάκι πηγαίνουν, που πάει στην ποταμιά.
0: Πάνε τα παιδιά σχολείο ακόμη.
1: Βέβαια, γιατί.
0: Πάνε.
1: Ναι.
0: Πότε τελειώνουν.
1: Δεν ξέρω, θα το δούμε. Θα μας το πούν στον αέρα. 7 και 50 ναι. Είναι η ώρα. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. 2, 10, 68, 35, 7, 22. Όλοι οι μικροί μας φίλοι θέλουμε να παίξουν με το παπάκι, να κερδίσουν διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas. Τα Village μας να πάνε να δουν όποια ταινία θέλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου.
0: Ωραία.
1: Και εικόνας.
0: Λοιπόν, άρα να υποδεχθούμε τον πρώτο παίκτη.
1: Καλέσανε
0: οι άνθρωποι.
1: Χαμός γίνεται. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, ποιος είναι.
2: Έλα, Αναστασία, μίλα.
1: Αναστασία. Ντρέπεσαι. Αναστασία, ντρέπεσαι. Δεν θα παίξει λοιπόν με το παπάκι. Δεν πειράζει. Θα καλέσει άλλη μέρα.
0: Δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε
1: άλλη μέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καρδούλα μου, γεια σας.
0: Ναι.
3: Είμαι Αποστόλη. Γεια.
0: Γεια σας, ρε
1: Αποστόλη.
0: Αποστόλη, τι τάξη πηγαίνεις.
3: Τρίτη.
0: Ωραία. Σούπερ. Το σχολείο ρωτούσαμε εδώ πέρα και είχαμε πορεία. Πότε τελειώνει.
3: 20
0: κάτι μέρες.
1: Α, 20 κάτι
0: μέρες. Μία-μία τη σβήνει.
1: Τρίτη δημοτικού. Ωραία τάξη, τρίτη Αποστόλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Το ξέρεις το παιχνίδι με το παπάκι.
3: Ναι.
1: Τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι, ξέρεις.
3: Ένα παπάκι που έχει βοτανιά, βουτάει και λέει μια φράση και πρέπει να μιλήσω.
1: Είσαι ο καλύτερος.
0: Φύγαμε.
1: Για πάμε.
4: Το παπάκι πάει καλέ παπί.
1: Παπάκι, βούτα στο νερό. Πήγαινε κολύμπα, κολύμπα, κολύμπα βυθό. Και πες τη φράση να την ακούσει ο Αποστόλης. Για πάμε. Δεν σ' ακούμε. Τι είπε Αποστόλη. Ωραία φίλε, πώς το άκουσες καλέ. Εγώ δεν τα άκουγα με τίποτα.
0: Δεν τα άκουγες, αλλά ο Αποστόλης τα άκουγε.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω.
0: Μπράβο.
1: Φοβερός, κέρδισες Αποστόλη.
0: Αποστόλη, δεν πιστεύω ότι τελευταία μέρα στο σχολείο να παίξεις την Μπουγέλο.
3: Αυτό θα γίνει.
0: Γεια σου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
1: Γλυκού.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση μας έκανε ο μικρός ο Αντώνης. Αντώνη, ναι, δεν το λέγανε. Ναι. Έτσι το βρήκε.
1: Ε? Ο Αποστόλης.
0: Γιατί ρε, α, το Α θυμόμουν. Α, ο Αποστόλης, ο οποίος πήγε κατευθείαν. Ναι. Και μας βρήκε τη φράση, έτσι. Κέρδισε τη εισιτήρια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα στο Πάμε Πρωινό, αφού πρώτα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σας πούμε για το Luxurious Sun Care Drops. Θέλουμε εσείς να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Ενώ εμείς στέλνουμε μηνύματα, θα σας πούμε το μήνυμα που στέλνουμε για αντιοξειδωτική δράση που προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό, ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρούμε λοιπόν το Luxurious Sun Care Drops στα φαρμακεία και στο e-Pavla Pharmacies.
1: Καταπληκτικό. Ξέρεις τώρα τι μήνυμα έστειλα.
0: Ποιος ξύπνησε?
1: Που ξεχάσαμε να πάρουμε το Γιάννη.
0: Με αυτό σου λέω, το κατάλαβα.
1: Δεν ξύπνησε
0: ο Γιάννης. Ξύπνησε.
1: Θα δούμε. Δεν ξέρω. Γιάννη!
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία.

0: Μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Αχ, βουτιά στις επιτυχίες. Λοιπόν, τι ωραίο
3: να
2: ήταν αυτό που είχαμε κάνει.
3: Τώρα, να πούμε αλήθειες. Από όλο το ελληνικό ραδιόφωνο, φίλε, από εκπομπές, μόνο το Πάμε Πρωινό έχει φωνές να στηρίξει τέτοια πράγματα και τραγούδια.
2: Και φωνές.
3: Είμαστε οι μόνοι που έχουμε φωνάρες.
2: Έχουμε φωνάρες και εγώ μαζί.
3: Sorry, έτσι, δηλαδή. Και... αλλά, τι κάνουμε.
2: Και έχουμε και τον Βασίλη το Κουμεντάκο, ο οποίος κάνει.
3: Βέβαια.
2: Να μην πω.
3: Παπάδες.
2: Ναι.
3: Κάνει επιτυχίες, θαύματα.
2: Λοιπόν,
3: στοιχηματίζω.
2: Μπαστάτε τώρα, γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Μην κάνουμε τίποτα καλοκαιρινό.
3: Ακού λίγο. Περιμένε να πιάσω συνέστημα βάκχας.
2: Γκαζόνις. Αυτό ξέρεις τι είναι τώρα.
3: Κουνούπι.
2: Εξάτμιση καλοκαιρινή έξω από το μπαλκόνι. Λοιπόν, η Αθηνά Αφαλίδου, από ό,τι βλέπετε, προσπαθεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό, στο challenge που σας έχουμε βάλει από την προηγούμενη ώρα. Να στείλετε μηνύματα ηχητικά για να κερδίσετε γεύμα από το Wagabama αξίας 50 ευρώ με ένα μήνυμα στο Viber και να κάνετε μίμηση έναν ήχο καλοκαιριού.
3: Το έχω.
2: Άστο.
3: Κουνούπι. Κουνούπι, ρακέτα, βουτιά. Αέρα, κύματα, κοχύλια, ήχους από κοχύλια, αναψυκτικό που ανοίγει, βέβαια. Ό,τι ήχο έχετε μέσα στο καλοκαίρι σας και μπορείτε να το μιμηθείτε, κερδίζετε γεύμα 50 ευρώ στο Wagamama, παιδιά. Το καλύτερο ηχητικό καλοκαιριού μίμηση που θα έρθει στο Viber στο 6937 949 949. Κερδί

0: αξίζει γεύμα γουάγκα μάμα. Θέλουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θέλουμε να γίνει χαμός. Περιμένουμε και την Πέτη να έρθει εντός ολίγου.
1: Βεβαίως. Και φυσικά περιμένουμε και το Όλα στη Φόρα να έρθει εντός ολίγου. Γιατί πραγματικά έχουν γίνει διάφορα πραγματάκια. Όχι, παιδί μου. Όχι, παιδί μου.
0: Ναι, αυτό, ξέρεις, το κάνω καλά το γουκνούπι.
1: Αυτό είναι το ραντάρ του ρυθμού. Το ραντάρ του ρυθμού που θα έρθει σε λίγο με το πρώτο στοιχείο.
0: 150 ευρώ μετρητά! Για τι άλλο θέλετε, βρε, τι άλλο θέλετε.
1: Let's go, guys. I'm not like these other people is listening to book shit.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: χαμούλης με τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι, πολύ, πολύ ωραία μηνύματα στο Viber.
0: Ήταν ο Γιώργος Αμπάνης, είναι το Πάμε Πρωινό της Παρασκευής, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου στα μικρόφωνα και φυσικά η Αθηνά Φαλίδου στο δικό της προσωπικό όφωνο, γιατί έρχεται το Όλα στη Φόρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
3: Όλα στη Φόρα.
1: Στη Φόρα εδώ κάθε μέρα τέτοια ώρα, 8 και 10 είναι η ώρα
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Να
1: τα εκατοστήσει. Είχε γενέθλια δίδυμος.
0: Χρόνια πολλά στον καπετάνιο μας.
1: Και έχω μάθει με οροσκόπο παρθένο, σαν τον άντρα μου.
0: Δίδυμος με οροσκόπο παρθένο,
1: σαν τον άντρα μου είναι, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον καπετάνιο μας, έγραφε πάνω η τούρτα, έκανε ένα post και είχε ένα μπαλόνι με καρχαρία, γιατί είχε βγει ένα βίντεο που τον σατήριζε, ναι. Και το έπαιξε και στην εκπομπή του, που μιλάει συνέχεια για τους καρχαρίες στα ελληνικά ύδατα. Ναι, και επειδή, ναι.
0: Με μεταφορική.
1: Όχι, λέει, όποτε εμφανίζεται κάποιος καρχαρίας, λέει, εγώ το έχω πει ότι οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών,
0: ναι,
1: και το έχουν πάρει και έχουν ενώσει.
0: Ο άνθρωπος όμως πηγαίνει, ταξιδεύει, οδηγεί.
1: Το ξέρει. Βέβαια.
0: Σαλπάρει, ξέρει.
1: Ναι, βέβαια ξέρει. Χρόνια πολλά λοιπόν να το ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας. Ήταν
0: πολλά.
1: Πολύ ωραία η τουρτά.
0: Αλλά τώρα μου είπε δίδυμος με παρθένο.
1: Γιατί ο άντρας μου είναι ο Γιάννης. Δίδυμος με παρθένο.
0: Κοίταξε, ιδιαίτερα πλάσματα.
1: Ναι. Πολύ ωραία πλάσματα είναι, να ξέρεις. Ο Γιάννης είναι το καλύτερο παιδί.
0: Είπαμε εμείς ότι δεν είναι καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Είναι όμως, είναι πολύπλοκοι χαρακτήρες.
1: Είναι. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Γιώργο Λιάγκα, λοιπόν.
0: Θέλοντας και εμείς.
1: Έχοντας σύντροφο δίδυμο, για πες κακή κουβέντα.
0: Όχι, καλά, τους αγαπάμε τους διδύμους.
1: Έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λίγο Γιώργο Λιάγκα ακόμα θέλουμε. Γιατί εσείς η Χριστίδου, τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Ακούστηκε λίγο, αλλά
1: έτσι. Βγήκε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει προσέξει. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχει πει ότι θέλει την Ωρα Καούρη να την προσεγγίσει για να συνεργαστούν του χρόνου. Είναι μια συνεργάτης της Ίσης Χριστίδου. Που όμως
0: πίσω.
1: Ο ίδιος, ναι, μπροστά.
0: Α, κατάλαβα
1: που όμως,
0: είναι.
1: Μπράβο,
0: φοβερή.
1: Ναι.
0: Φοβερή.
1: Όμως ο ίδιος βγήκε στην εκπομπή του και είπε ότι εγώ αν έπαιρνα έναν, αν προσέγγιζα έναν από
0: έχει
1: τους ανθρώπους
0: όμως.
1: Εκείνο, Βασάλος, αυτός μου αρέσει, λέει.
0: Τι του κάνει.
1: Να έπαιρνα την εκπομπή.
0: Βόλτα εκεί, να είναι μαζί. Ωραίος ο Βασάλος, χρήσιμο εργαλείο.
1: Ναι. Λοιπόν, η Σύση Χριστίδου τώρα έκανε κάποιες δηλώσεις. Είπε γιατί ότι δεν σκοπεύουν να γίνουν αλλαγές, λέει, στην ομάδα. Τώρα, αν κάποιος φύγει, λέει, θα αντικατασταθεί. Ο Γιώργος Λιάγκας, λέει, όταν ρωτήθηκε, από μένα ψωνίζει. Τώρα το ακούτε. Το ξέρετε, δεν είναι νέο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ανταγωνιστώ. Γιατί όταν μια εκπομπή είναι καθημερινή, έχει καλύτερα χρήματα, είναι πιο ανταγωνιστική στο να σου προσφέρει
0: σωστό.
1: Δουλειά το Σαββατοκύριακο. Οπότε, λέει, θα δούμε που θα πάει
0: έχει
1: αυτό.
0: Έχει δίκιο όμως αυτό που λέει και η Σύση Χριστίδου.
1: Γιατί ποιο συνεργάτη έχει πάρει από τη Σύση Χριστίδου.
0: Ναι, και τον άλλον τον κύριο, ο οποίο βγαίνει και έλεγε το τηλεοπτικό ραπορτάζ που επέστρεψε πάλι στη Σύση, έβγαινε φέτος στον Γιώργο Λιάγκα. Έχει κάνει διάφορες μεταγραφές τις οποίες δεν τις ξέρει.
1: Παιδιά, ο χώρος είναι συγκεκριμένοι
0: σωστά.
1: Άνθρωποι.
0: Και επίσης αυτό ακριβώς που λέει,
1: ναι.
0: Το ότι επειδή είναι Σαββατοκύριακο,
1: mm-hmm.
0: Οπότε μένουν ελεύθερες οι υπόλοιπες ημέρες για να πάρει ένας άνθρωπος ένα upgrade και οικονομικό με αυτόν τον τρόπο. Οπότε φεύγει από το διήμερο και πάει στην πενθήμερη εργασία.
1: Μάλιστα. Βέβαια, το θετικό είναι να υπάρχουν δουλειές και ας κάνουν και οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί τώρα βλέπουμε δύο εκπομπές, ξέραμε μία μέχρι χθες, το Κώστα Τσουρό και την εκπομπή του που σταματάει αύριο,
0: ναι.
1: Ένα μήνα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Τώρα μάθαμε, χθες βγήκε μία είδηση για το Real View.
0: Αλήθεια.
1: Βγήκε λοιπόν. Ναι, και εγώ το διάβασα.
0: Τι έγινε με το και μου αρέσει και το συμμαρχείς του πάρα πολύ.
1: Ναι. Γράφεται λοιπόν ότι ανακοινώθηκε στους συντελεστές του Real View πως αύριο Παρασκευή θα είναι η τελευταία εκπομπή.
0: Έλα ρε ψή.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα δηλαδή.
1: Ναι. Δεν είναι ικανοποιημένη από τα νούμερα της εκπομπής. Έγινε και αυτή η αλλαγή από το βράδυ, πήγανε μεσημέρι. Οι τέσσερις κυρίες και όλη η ομάδα του Real View.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένεται,
0: βέβαια,
1: λέει, να ρίξουν
0: αυτό.
1: Αυλαία σε μια δύσκολη τηλεοπτική σεζόν αύριο ημέρα Παρασκευή. Τους ανακοινώθηκε, λέει, χθες. Εντάξει, το παλεύανε, γυρίζανε και τα λοιπά. Τώρα, υπάρχει και άλλο τηλεοπτικό ρεπορτάζ για το Breakfast Star.
0: Breakfast Star.
1: Ναι. Ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου.
0: Α, ναι.
1: Και ότι ναι, θα έρθει Ζήνα Κουτσελίνη, λέει.
0: Α,
1: θυμάσαι
0: αυτό,
1: που το λέγαμε και χθες.
0: Οριστικοποιήθηκε, ανακοινώθηκε.
1: Μέχρι αύριο θα έχουμε μάθει και περισσότερα.
0: Μάλιστα. Πολλές ανακατατάξεις.
1: Πάρα πολλές. Εντάξει. Όσοι βλέπετε τηλεόραση, μόνο οι τηλεοπτικό ρεπορτάζ παίζουν οι εκπομπές αυτή την περίοδο. Τι να κάνουμε, να ευχηθούμε στον κόσμο τα καλύτερα. Και Τι άλλο φορτούνι.
0: Και με δουλειά όλοι.
1: Και με δουλειά όλοι.
0: Τίποτα, και με δουλειά όλοι.
1: Σωστό. Όπα, να το.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Ψάχνουμε λοιπόν σήμερα με το ραντάρ για να του δώσουμε πόσα, Αλέξανδρε.
5: 150 ευρώ
0: μετρητά, γιατί το αφεντικό τρελάθηκε και δίνει μόνο δώρα στο Πάμε Πρωινό. Και έτσι θα πάμε μέχρι τέλος σεζόν. Mm-hmm. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος γεννημένη από το 1996.
1: Οπα.
0: Μέχρι το 2006.
1: Ου.
0: Έλα τα νιάτα.
1: Πιτσιρικάκι.
0: Έλα τα νιάτα.

0: Τι κάνεις άραγε, είσαι καλά, ακούς πάμε πρωινό, είσαι πυγμένος στην κίνηση, γιατί εμείς τώρα θέλουμε να δούμε αν και ποιοι μας έχετε στείλει ηχητικά μηνύματα με μιμήσεις ήχων καλοκαιριού.
1: Γεια!
2: Μιμήσου λοιπόν έναν ήχο που θυμίζει καλοκαίρι, σας είπαμε, και εσείς κάνατε χαμό στο Viber και μπράβο σας, γιατί ο νικητής, ο καλύτερος, κάτι θα κερδίσει. Θα κερδίσει γεύμα γουαγκαμάμα. Για άνοιξε τη Γεωργία. Τι μας έστειλε η Γεωργία, ρε Φορτούνη?
0: Α, ωραία.
2: Για να ξεκινήσουμε να πούμε τους ήχους.
0: Πού τη βρήκε
2: εδώ
0: τη Γεωργία?
2: Τι? Α, ο Βασίλης. Για πάμε στο Βασίλη. Α, καλημέρα στη Γεωργία. Για πάμε στο Βασίλη.
0: Πού είναι ο Βασίλης? Τον πειράζουμε. Ξέρεις
2: τι? Τι?
0: Έλα να τους.
2: Να τους. Έλα, για να ακούσουμε.
3: Το μπαλάκι,
0: ναι,
3: από την παραλία.
0: Ναι.
2: Καλός! Όχι σαν και σας τικ-τακ, τικ-τακ.
0: Καλύτερο.
2: Πολύ καλός ο Βασίλης.
0: Πινκ πόγκ είναι αυτό.
2: Εντάξει, ήθελε λίγο μεγαλύτερη
0: μας
2: διάρκεια
0: αρέσει
2: μέχρι να
0: μπράβο,
2: φτάσει στο μπαλάκι.
0: Βασίλη.
2: Πολύ δυνατός. Πάμε, συνεχίζουμε. Η ζωή.
0: Η ζωή, βεβαίως. Η ζωή τι μας έστειλε? Κλαίει.
2: Τι είναι αυτό, καλέ? Τι είναι
0: κάτι
2: αυτό,
0: σε τζιτζίκι,
2: κάτι
0: το οποίο όμως το έχει πατήσει αυτοκίνητο.
2: Τζιτζίκι, τζιτζίκι, τζατζίκι λέω.
0: Τζιτζίκι το οποίο το έχει πατήσει αυτοκίνητο.
2: Έλα ζωή, κλαίω. Φοβερό,
0: λοιπόν,
2: φοβερό.
0: Επόμενο.
2: Ναι.
0: Επόμενο.
2: Η Όλγα, η Όλγα. Στην Όλγα πάμε.
0: Συγκεντρώσα.
2: Έλα. Βλέπω ότι γράφουνε κιόλα. Στέλνουν ακόμα.
0: Α, εύκολο. Κουδούνι.
2: Τι κουδούνι, βρε, κουνούπι είναι.
0: Κουδούνι είναι, πατάει και.
2: Όχι,
0: παιδί μου, στα εξοχικά δεν έχουμε κάτι για κουδούνια. Κουδούνι είναι.
2: Παιδί μου, τι. Μπορεί να είναι και τζιτζίκι. Λοιπόν, η Άννα, έλα, πάμε στην Άννα. Φοβερό.
4: Κωστάκι! Να πατώνεις! Κάπου να σε βλέπω! Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού στην Ελλάδα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Χαρακτηριστική, χαρακτηριστική.
2: Έχεις δίκιο, ρε, πώς δεν το σκεφτήκαμε αυτό, καταπληκτικό. Αυτό είναι,
0: χειμώνα,
2: φίλε.
0: Καλοκαίρι, αυτό.
2: Καλοκαίρι. Και πάει κάτω.
0: Ρε εσύ, Παύλε. Ρε εσύ, Παύλε. Και ένα τελευταίο ιό. Τώρα
2: έλα.
0: Ο Βάγιος. Τα έργα του Δήμου. Κομπρεσέρ. Εγώ κάθε μέρα όταν ανοίγω το μπαλκόνι. Λοιπόν, στα Πετράλωνα. Λοιπόν, ποιο θα βγει νικητή τώρα,
2: έλα,
0: ποιος θα
2: βγει? Είναι φοβεροί. Συνεχίζουν και στέλνουν.
0: Ποιο θα βγει νικητή?
2: Συνεχίζουν και στέλνουν.
0: Θα βγάλουμε στο νικητή.
2: Ωραία, ωραία.
0: Τα άλλα που στέλνουν
2: λοιπόν,
0: άλλη στιγμή.
2: Άκου, αυτό που ήταν το καλύτερο από όλα, παιδιά, ήταν η Άννα.
0: Λοιπόν.
2: Έλα.
0: Άννα, είσαι εδώ.
2: Κωστάκι!
5: Εδώ είμαι!
2: Ανούλα! Πώς το σκέφτηκες, ρε φίλη, αυτό? Φοβερό! Φοβερό. Άλλη μία κάτω μας, άλλη μία.
5: Κωστάκι! Να σ' ακούω, Κωστάκι, να σε κάπου κοντά να σε βρει.
0: Λοιπόν, η ζωή μας σε όλες τις παραλίες, ναι, με τις Ελληνίδες μάνες που, ναι, τις αγαπάμε. Λοιπόν, κέρδισες ένα γεύμα. Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σου για να πας σε όποιο γουάγκα μα θες,
2: ναι,
0: να τσιμπήσεις ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ, γιατί είχες την πιο ωραία έμπνευση.
2: Ναι, πανέξυπνο. Πανέξυπνο, είχες απόλυτο δίκιο. Πώς δεν το σκεφτήκαμε. Μπράβο, Άννα, ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε που ακούσατε το ρυθμό 949. Bye bye. Καλή σου μέρα.
5: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Αχ, κορίτσι μου, Γιάννης Πλούταρχος, στο ρυθμό 949. Η Άννα τα έδωσε όλα και κέρδισε.
1: Ναι. Μου θύμισε και τη μανούλα μου. Βασίλη, φώναζε η μάνα μου.
0: Λοιπόν, πού βρίσκεστε, τι κάνετε με αυτό το μουντό καιρό στην Αττική. Θέλω να σας πω ότι γιορτάζουμε 50 χρόνια και το λέω με, γιατί ο Μασούτης μας συντροφεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλους αυτούς τους μήνες, κάθε πρωινό. Η Διαμαντής Μασούτης κλείνει 50 χρόνια Αθηνά και το γιορτάζει μαζί μας.
1: Κάθε Σάββατο, λοιπόν, επιλέγουμε ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουμε. Σου λένε οι άνθρωποι εκεί σε πραγματικά σπασμένη τιμή.
0: Και πες που το βρίσκουμε αυτό.
1: Σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και online στο masoutis.gr.
0: Γιατί 50 χρόνια στηρίζουν την ελληνική οικογένεια.
1: Με ποικιλία, με ποιότητα, με ανταγωνιστικές τιμές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το σλόγγαν είναι Μασούτης, σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη.
1: Σούπερ! Εμείς τις πάμε εδώ πέρα, τα κοντέρ πάμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε τους καλύτερους ακροατές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εδώ πέρα, παίρνουμε μια μικρή ανασούλα και
0: γιατί...
1: συνεχίζουμε με παιχνίδια, έτσι, έχουμε να δώσουμε
0: φοβερό
1: πολλά.
0: Φοβερό ντουέτο σήμερα. 2-2 είμαστε.
2: Όχι έτσι. Πάλι τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό. 2-2 έχετε σήμερα.
0: Έλα ρε παιδιά.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
15: Okay.
16: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Επιστρέψαμε στο ρυθμό 949. Βλέπετε, φοράμε το ωραίο μας χαμόγελο. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και πάμε μαζί μέχρι τις 10.
14: Οι hackers και κακόβουλα λογισμικά όξω από το σπίτι μας. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Μπορείς να την προστατεύσεις. Με το Vodafone Business μπορείς. Γι' αυτό χαμογελά σωστά, Φορτούνη. Σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται δική σου επιχείρηση στο Vodafone GR κάθετος business.
13: Πάρα έτσι. Πολύ ωραία. Την πήραμε εκεί την πληροφορία μας. Πάντα.
14: Και τι δεν έχουμε τώρα, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σας ευχαριστούμε.
13: Τώρα θα μάθετε για την κίνηση, παιδί μου.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Κάτσε να δω.
14: Ο πράκτορ Βουφού καθημερινά τέτοια ώρα σηκώνει τον ντρόν του. Τι σας κόπηκε, πράκτορ?
13: Το χαμόγελο.
14: Γιατί, πράκτορ, τόση κίνηση έχει στους δρόμους?
13: Αυτή η βροχή που θα μας πει σε λίγο στον καιρό, από πού προήλθε και έχει γίνει τώρα παρασκευιάτικο αμόξ στους δρόμους?
14: Τι να κάνουμε, άνοιξη είναι ακόμα.
13: Με προσοχή για τη γλίτσα. Και οι δικυκλιστές και οι αυτοκινητιστές.
14: Βεβαίως.
13: Ανεβαίνοντας το ποτάμι και κατεβαίνοντας από Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο, κλασικά μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια που λένε, έχει κίνηση. Στον κόπο της μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό έχει μποτιλιάρισμα, όπως και στο Γέρα Γαβριλίσια εκεί πέρα. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας μετά το ψυχικό έχει πυκνή ροή. Και τέλος, στην παραλιακή υπάρχει τώρα πυκνή ροή και μπροστά στον Άλυμο προς τον Φρίσβο και μπροστά στο Σταυροσνιάρχος, προς τον Μοσχάτο και προς τον Πειραιά μέχρι μέσα. Καλό ταξίδι αν σαλπάρετε.
11: Ο καιρός σήμερα.
14: Έλα μέσα στο πλοίο, έλα, έλα, έλα, εσύ κύριε, εσύ, έλα, έλα, ω, είναι ξένος. Come, come, come, where are you going, come, όπισθεν, ω, πώς είναι ρε εσύ, Σπύρο, η όπισθεν στα αγγλικά, πώς είναι ρε.
13: Έλα με τον τουρίστα να περάσουμε και εμείς.
14: Back, back, come on back, come
13: έλα με τον τουρίστα, έχουμε και εμείς σειρά κυρά.
14: Έλα, περιμένετε κύριε, ένα λεπτάκι, βρέχει, εντάξει, βρέχει, και τι να κάνουμε τώρα που βρέχει, θα βρέχει όλο το τρίμερο, θα έχει μπορίτσες. Φτάσει και 28 βαθμούς η θερμοκρασία, ζέστη θα έχει, υγρασία ναι. θα έχει, θα βγει και ο ήλιος. Θα κάνεις μπάνιο, κύριε, τι αγχώνεσαι. Έχεις βάλει το μαγιό και το καπέλο και προχωράς.
13: Stop, σου λέει, καλέ. Stop.
14: Έλα, stop. Έλα, back, έλα σε μένα, κόψε το τιμόνι όλο δεξιά.
13: Oh, με χτύπησε.
14: Εντάξει,
13: με
14: κάτσε, χτύπησε. Ρε, παιδί μου, περιμένε,
13: where are you going?
14: Κόψε το τιμόνι όλο δεξιά. Κόπο, τσακώνω την τουρίστα, ρε Σπύρο. Ρε Σπύρο, βάλε ένα χεράκι, ρε Σπύρο. Καπετάνιε, καπετάνιε, κατέβα από τη γέφυρα.
13: Ρε, τι χαμός έγινε στη γέφυρα πάνω.
14: Αχ, και τι δεν θα δίνα τώρα να ήμουν σε ένα πλοίο να μπαινα με την όπισθεν έτσι με το αυτοκινητάκι μου.
13: Και
14: μέσα.
13: Και ας με έβρισκε λίγο τουρίστες, δεν πειράζει.
14: Βαριέσαι, φτιάχνε τα μάξι.
13: Γι' αυτό είναι οι προφυλακτήρες. Γι' αυτό είναι οι προφυλακτήρες.
0: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θα μελαγχολήσει και την Γαρμπή με τους Αλκατράς. Το ρυθμό 949. Μόνο μελαγχολία δεν μας προκαλεί εμάς αυτός ο καιρός, γιατί το χρειαζόμαστε. Όπως και
1: βέβαια,
0: να έχει.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου, μία βροχούλα, εντάξει. Δεν πει. Τώρα σκέφτεται το κόσμο ότι του χαλάσει το τρίμερο. Όχι, τι καλύτερα να κάνουμε.
0: Είναι
1: τώρα
0: και τελευταία μέρα στο γραφείο. Υπάρχει αυτή η ενυδάτωση. Μας αρέσει πάρα πολύ και τη φύση και τη δική μας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Πρέπει να πίνεις πολύ νερό κάθε μέρα στο γραφείο. Να είσαι ενυδατωμένος. Και το πάω σε συγκεκριμένη έρευνα, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν έχω πιει σήμερα καθόλου.
0: Εσύ έρχεσαι με αυτό το.
1: Ναι, με το παγούρι.
0: Πώς το λένε αυτό.
1: Α, θερμότσι. Ναι, μεγάλο. Μεγάλο παγούρι.
0: Δεν είναι αστείο. Η επιστήμη είναι απλή. Πίνουμε αρκετό νερό και το σώμα μας λειτουργεί καλύτερα και στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Το μυαλό μας παραμένει καθαρό. Δεν υπάρχει αλλαγή διάθεσης και όλα αυτά όταν δεν είσαι.
1: Κάτσε να πιω τώρα.
0: Γιατί
1: μου
0: κάποια πράγματα μας ρωφούν την ενέργεια.
1: Ναι.
0: Και όταν λέει η έρευνα είσαι ενυδατωμένος όπως εσύ τώρα, καλή ώρα, αποφεύγεις και τα δράματα στο γραφείο.
1: Πώς τα
0: δηλαδή, αποφεύγεις ακομούς, αποφεύγεις γκρίνιες.
1: Πίνοντας νερό.
0: Ναι, δεν τα βλέπεις καν. Και ξέρεις γιατί δεν τα βλέπεις καν.
1: Γιατί
0: είσαι στην τουαλέτα συνεχώς. Είσαι συνεχώς.
1: Για μένα είναι αυτή η έρευνα που πάω κάθε 10 λεπτά.
0: Τρεις και λίγο.
1: Ναι. Ορίστε, βρε. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ.
0: Λοιπόν, πίνεις το νεράκι σου και είσαι παιδιά, συγγνώμη, πάω για πιπί μου, πάω για πιπί μου και δεν τους αφήνεις εκεί να μαλώνουνε. Και ωραία δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χθες εγώ στην τουαλέτα ήμουνα.
1: Ναι, αλλά μην μου βγει το νερό από τη μύτη τώρα. Μου πες πηγές νερό.
0: Μην με έψαχνες εμένα. Τουαλέτα είχα πάει με τον Αλέξανδρο.
1: Ρε, τι έχουμε
0: λοιπόν,
1: πάθει.
0: Έλα, διαγωνισμός.
1: Φανταστικό.
0: Διαγωνισμός.
1: Παιδιά, φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα γεύση συμμετοχής που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 λοιπόν η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μία σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους.
0: Τι έχουμε τώρα,
1: αν είσαι
0: δηλαδή
1: λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό σχολείο πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωση. Εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Καταπληκτικό.
0: Πάει αυτό.
1: Και εσείς, οι ακροατές μας που μας ακούν, ειδικά για εσάς, θα δώσουμε σήμερα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων, αρκεί να στείλετε τώρα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 τη λέξη πίτσα. Στείλτε τη λέξη πίτσα στο 6937-949-949. Επειδή είναι 10 τα κομμάτια της πίτσα Bianca al Forno, το 10ο μήνυμα στο Viber θα κερδίσει τις πίτσες. Να το συμφωνήσουμε.
0: Λοιπόν, το όνομά σας, τη λέξη πίτσα, αποστολή στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και το πάρτι ξεκινάει, ρε παιδί μου. Το πίτσα πάρτι το πρωινό ξεκινάει. Γιατί έτσι σήμερα θέλαμε να σας τη δώσουμε με τέτοιο διαγωνισμό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σε λίγο Μαζονάκης, τώρα στο Πάμε Πρωινό, ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Ρέγγι φάση με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη φιλοσοφία μου στο ρυθμό 949. Σας είπαμε ότι θα ακούσουμε τα καλύτερα και αυτό κάνουμε
1: έτσι,
0: στη δουλειά, έτσι.
1: Κάνουμε.
0: Εγώ από την άλλη αυτό που κάνω είναι ότι έχω μπει σε μια διαδικασία και κοιτάω πράγματα για το γραφείο.
1: Ναι. Μετά... Πριν μας είπες να πίνουμε νερά. Έχω πιει εδώ ένα λίτρο.
0: Να πίνουμε νερά για να γλιτώνουμε τους τσακωμούς.
1: Ναι.
0: Γιατί οι τσακωμοί έχουν ένα κακό κλίμα που δημιουργούν.
1: Αλλά αυτό
0: το κακό κλίμα και το ότι σε αισθάνεσαι άρρωστος καμιά φορά ή με χάλια διάθεση όταν μπαίνεις στο γραφείο, να ξέρεις. Σύμφωνα με αυτό που διαβάζω τώρα εδώ πέρα, δεν είναι απαραίτητα άγχος ή αρρώστια δική σου ασθένεια. Είναι λόγω το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου. Δηλαδή δεν είσαι εσύ άρρωστος, είναι το κτίριο.
1: Όταν μπαίνω δηλαδή στη δουλειά και τρέχει μύτη, φταίει το κτίριο που είναι άρρωστο. Δεν κρύωσα εγώ από το air condition.
0: Όχι. Σύμφωνα με το World Health Organization τη δεκαετία του 80, αφορά λοιπόν μια φορά συμπτωμάτων που συνδέονται άμεσα με την παραμονή σε συγκεκριμένους εσωτερικούς χώρους. Από τότε μέχρι τώρα λοιπόν έχω αποφανθεί ότι δεν είναι μια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία είναι το ίδιο το περιβάλλον του κτιρίου.
1: Είναι άρρωστο το κτίριο.
0: Είναι άρρωστο το κτίριο.
1: Και τι να το κάνω τώρα εγώ
0: και
1: για να γίνει καλά.
0: Και η ενέργειά του είναι άρρωστη.
1: Και άρρωστη ενέργεια.
0: Βέβαιος και άλλα πρακτικά. Ο εξαρισμός, η σκόνη, οι χημικές ουσίες, τα καθαριστικά, όλα αυτά είναι ένοχα. Ακόμη και ο τεχνητός φωτισμός των οθόνων, είναι έκθεση σε τέτοιο είδους ασθένεια.
1: Και τι να κάνεις τώρα άμα είναι άρρωστο το κτίριο, πώς να το γιάνεις.
0: Αυτή είναι η δικαιολογία σου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τι να πάμε με στολή.
1: Δηλαδή αύριο, ας πούμε, μπορεί να δηλώσει
0: εγώ
1: ότι επειδή το κτίριο είναι άρρωστο, λοιπόν, άδεια. 15 μέρες γιατί και εμένα με πιάσε συνάχη. Με κόλλησε το κτίριο. Τι δεν με πιστεύετε, με κόλλησε το κτίριο. Όπα, να το ραντάρ.
0: Γι' αυτό μάλωσα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένη από το 1996 έως και το 2006. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε αυτός ή αυτή να μένει στους αγμπελόκηπους. Να είναι γεννημένη 96 με 2006 και να μένει στους αμπελόκηπους. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο.
0: Μέχρι το διάλειμμα με την αγαπημένη Δέσποινα Μπάντι, Ντέβα. Να μ' αγαπάς, το ρυθμό 949, 2 στα 2, Αθηνά και Βασίλης.
3: Όχι πάλι τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό, 2 στα 2 έχετε σήμερα.

0: Με Latin ρυθμούς μέχρι το διάλειμμα, μέχρι το ακριβώς Δέσποινα Βανδύνα μ' αγαπάς, το πάμε πρωινό. Γιατί ο ήλιος μας δίνει ζωή. Το ψάχνουμε βέβαια σήμερα, μας δίνει και κοκκινίλες. Εγώ που έχω την ευαισθησία εδώ πέρα στο λαιμό. Μετά την έκθεση στον ήλιο Αθηνά, δώσε στην επιδερμίδα σου και εσύ και εγώ τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun και είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Οπότε φοράμε το Uniburn After Sun και είμαστε κομπλέ αυτές τις μέρες, εντάξει.
1: Σούπερ είμαστε, πάμε κομπλέ διάλειμμα. Είμαστε. Φύγαμε για διάλειμμα και ερχόμαστε με τρίτο στοιχείο ραντάρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε

0: φάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Να δω

0: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Επιστροφή στη στουντιάρα μας, στις επιτυχίες, στο ρυθμό 949. TGIF το λέμε κι εμείς, γιατί μας αρέσει που είναι Παρασκευή και μάλιστα έρχεται τριήμερο.

0: Τι κάνατε, πληρωθήκατε ή όχι ακόμη, γιατί κάποιοι ας πούμε αναμένουμε να
1: μπουν τα μισθά.
0: Ή τέλος πάντων αυτοί που είστε τυχεροί και φεύγετε να μας πείτε πού θα πάτε, προς ποιο προορισμό.
1: Συνεχίστε να στέλνετε λοιπόν στο 6937-949-949, εάν μπαίνετε στο πλοίο έχει καλώς, εάν δεν έχετε μπει, το πάμε πρωινό θα σας βάλει και μέσα στο πλοίο αγάπες μου. Η λέσχη των καμένων ποιητών έρχεται σε πολύ λίγο και φέρνει δωράρα. Με τη C-Jets διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα και πας και έρχεσαι.
0: Τι λέει, ρε, παιδί μου.
1: Ανοιχτός ο προορισμός. Εσύ θα επιλέξεις που θα πας, σε ποιο νησί θέλεις. Και το πότε θέλεις επίσης. Εμείς σου δίνουμε τα εισιτήρια, εσύ επιλέγεις που θα πας και πότε. Μιλάμε για δωράρα. Οι ποιητές μας να πάρετε τις πένες σας αναχείρας και να γράψετε ένα ποίημα που σήμερα θα έχει μέσα τη λέξη.
0: Τη λέξη βάρκα.
1: Βάρκα.
0: Μπράβο.
1: Η λέξη σωστή είναι η λέξη βάρκα. Γράφτε
0: βάρκα,
1: ένα ποίημα.
0: Γιατί βάρκα γυαλό πάμε.
1: Έτσι, έχετε
0: ακριβώς
1: χρόνο. Όταν θα σας πούμε, θα καλέσετε στο 210-68-35-722, θα βγείτε στον αέρα, θα απαγγείλετε το ποίημα σας και το ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε πολύ θα κερδίσει αυτό το διπλό εισιτήριο με τη Sea Jets. Φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά, λέει η Sea Jets. Γιατί να ξέρετε ότι σαλπάρετε καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με τα ταχύπλο τη C-Jets με 24,50 € για άνδρο σε μόλις μία ώρα.
0: Οπα.
1: 33,70 € για τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου. Ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε λοιπόν τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
0: Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Αφαλίδο εδώ μέχρι και τις 10 με πολύ πολύ ωραία διάθεση. Εγώ τώρα διαβάζω μηνύματά σας, προσπαθώ να τα διαβάσω δηλαδή, γιατί έχουν έρθει καμιά 150 αριά για τις πίτσες. 100... Πρέπει να βρούμε το δέκατο τώρα.
1: Ναι, θα τα
0: πρέπει
1: μετρήσουμε,
0: να το
1: θα
0: δέκατο.
1: Το βρει ο Αλέξανδρος.
0: Λοιπόν, τα έχουμε καταχωρήσει. Σε λίγο έρχεται το σεξουαλικό μας το θέμα και ο Πανοσκιάμος, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο. Καλημέρα!

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή από τον Πάνο Κιάμο, έτσι. Νίκησες πάλι στο ρυθμό 9.49. Όλοι νικητές είμαστε, παιδιά. Παρέα κάνουμε κάθε πρωί 7 με 10.
1: Έτσι, κι αν είσαι συντονισμένος στο ρυθμό 9.49, νικάς την κάθε σου μέρα και το πρωί σου, γιατί γεμίζει αισιοδοξία, γέλια και γνώση.
0: Και γνώση πάνω απ' όλα.
1: Η επιστήμη μίλησε. Τα τέσσερα ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν σεξουαλική έλξη.
0: Να τα μας πάρει.
1: Κρατηθείτε.
0: Τώρα, ναι.
1: Πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις ότι κάποιος σε τραβάει σεξουαλικά? Το νούμερο ένα σημάδι είναι η γνωστή αντάρα.
0: Χαμηλά.
1: Οι πεταλούδες που λέμε στο στομάχι. Από το στομάχι ξεκινάνε όλα, αγάπη μου. Γι' αυτό λέω έρωτας
0: περνάει στο στομάχι.
1: Λοιπόν, ξεκινάει με πεταλούδα στο στομάχι.
0: Πάει
1: αυτό το αντάργεν. Περίμενε, θα φτάσω. Πας εσύ κάτω με τη μία, ρε φίλε. Βάλε λίγο ρομαντισμό μέσα στην έλξη τη σεξουαλική.
0: Δεν μπορώ με τις πεταλούδες, έχω αναγούλες.
1: Άκου εδώ τώρα.
0: Ναι, άντε.
1: Προσπαθείς να το κρύψεις, δεν γίνεται. Η παρουσία αυτού του ατόμου, σου λέει, σου προκαλεί μία αντάρα στο στομάχι. Σαν κάτι να έχεις φάει
0: και καταλαβαίνω.
1: Κουνιέται το στομάχι, κουνιέται με κάθε φορά που τον βλέπεις.
0: Okay, okay, δεκτό.
1: Λοιπόν, το είναι, δεύτερο σημάδι.
0: Είναι και ανησυχία αυτό όμως.
1: Είναι άγχος.
0: Είναι έτσι μία ανησυχία.
1: Αχ, θα
0: θα φάνε όλα καλά, θα τον δω. Πώς θα είναι, θα με θέλει. Okay,
1: το δεύτερο στοιχείο είναι πως δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Είσαι στη δουλειά, σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Πας στο περίπτερο, σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Παντού, μέχρι και στην τουαλέτα που λέει ο λόγος, σκέφτεσαι αυτό το άτομο.
0: Πώς
1: συνέχεια.
0: Το λένε αυτό το άτομο? Μπέργκερ.
1: Εσύ αυτό σκέφτεσαι τώρα, το φαΐ. Αυτό το νου
0: το
1: φαΐ. Αν το μυαλό σου, λέει, γυρίζει συνέχεια γύρω από αυτό το άτομο, οι υπερσπασμοί δεν βοηθούν και ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν προσπαθείς να ασχοληθείς με κάτι άλλο, πάλι καταλήγεις σε αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο για τη σεξουαλική έλξη. Το τρίτο στοιχείο.
0: Δόκτωρ Ατένα.
1: Ναι. Κάθε σωματική επαφή σε επηρεάζει. Αυτό το. Με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Αυτό το ακούμπι. Δηλαδή, όταν σε ακουμπάει, μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει μια βλεφαρίδα κάτω από το μάτι και να έρθει να στη βγάλει. Εσύ ανταριάζεσαι την ώρα που σε ακουμπάει.
0: Τελειώσαμε.
1: Το έχει νιώσει.
0: Βέβαια, γιατί είναι και φροντιστικό αυτό.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Κοίτα
0: να δεις, θα πεις, μ' ακούμπησε τώρα, βρήκε αφορμή να μ' ακουμπήσει.
1: Ναι.
0: Και να κάνει και ευχούλα.
1: Μπράβο.
0: Και τι ευχήθηκε.
1: Και να κάνουμε και μαζί ένα, δύο, τρία φλοπ.
0: Και αυτό σε ποιο δάχτυλο θα κολλήσει? Ένα, δύο, τρία φλοπ.
1: Λοιπόν, είπαμε φλοκ μαζί. Για έλα λίγο μέσα να σου πω κάτι. Και το τελευταίο στοιχείο, το τέταρτο, που δείχνει ότι υπάρχει αμοιβαία σεξουαλική έλξη, είναι όταν τα βλέμματά σας έχουν ένταση. Όταν πέφτει αυτό το κοίταγμα.
0: Ναι.
1: Που σε κοιτάει ασκαρδαμιχτή μέσα στο μάτι.
0: Και εσύ κάνεις ότι δεν βλέπεις, αλλά κοιτάς με την άκρη, με την περιφερειακή όραση. Όχι, στην αρχή το κοιτάς και λες τώρα να στρίψω ή να μην στρίψω.
1: Και στρίβεις τώρα και καρφώνεις.
0: Γιατί θέλει τόλμη αυτό.
1: Τι θέλει.
0: Εγώ συνήθως ξέρεις, πεταρίζω, κάνω, γυρνάω βλέμμα. Δεν είμαι του καρφώματος.
1: Παιδί μου, κοίτα μη σε κοιτάει άλλο στα μάτια.
0: Αν σε κοιτάει. Και τώρα που με κοιτάς, βλέπεις που κοιτάω από εκεί εγώ.
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Μα κάνε το καρφώμα το γνωστό. Κοίτα με στα μάτια. Κοίτα με στα μάτια.
0: Παιδί μου, αυτό το πράγμα τη Αγελάδα, τι να καρφώσω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, παιδιά, τώρα έναν άνθρωπο. Μπορεί να με κοιτάξει τα μάτια. Λοιπόν, μπράβο. Αυτό το κάρφωμα. Αυτό το μάτι που δεν φεύγει, παιδιά, δεν είναι ο άνθρωπος. Αυτό το κάρφωμα λοιπόν που δεν φεύγει από το. Δείχνει ότι είναι αμοιβαίο. Το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν,
1: εκτός.
0: 3-4 δευτερόλεπτα κάρφωμα.
1: Μπράβο. 3-4 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σε καρφώνει.
0: Καταπληκτικό.
1: Σε πλησιάζει.
0: Αθηνά λειτουργεί.
1: Σε πλησιάζει. Και εκεί που περιμένει να σου πει, δώσ' μου το τηλέφωνό σου, τι σου λέει.
0: Έχεις
1: κάτι στη μύτη σου.
0: Ήρθε το ραντάρ.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Αυτό στα δόντια είναι μαρούλι.
1: Και σε σοπεδώνει.
0: Λοιπόν, γρήγορα για να δώσουμε και τα 150 ευρώ μετρητά.
1: Ναι.
0: Γιατί ωραία τα γύρω-γύρω, αλλά τα μετρητά, σαν τα μετρητά, δεν έχει.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: έχει, παιδιά.
0: Πρώτο στοιχείο σήμερα του ραντάρ. Κάποιον ή κάποια θέλουμε που να είναι γεννημένο-γεννημένη από το 1996 έως το 2006.
1: Ναι.
0: Να μένει στους αμπελόκηπους αυτός ο κάποιος.
1: Ναι.
0: Και. Τρίτο στοιχείο, να έχει ενεργό φοιτητικό πάσο. Και στους αμπελόκηπους είναι φοιτητικό
1: το
0: γειτονιά. Μένει πολλοί κόσμος εκεί.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Αχ, αν μας ακούτε, παιδιά, κάποιος ή κάποια γεννημένη από το 96 έως το 2006 που να μένει στους αμπελόκηπους και να έχει ενεργό φοιτητικό πάσο, κερδίζει τώρα 150 ευρώ. Αρκεί να καλέσει στο 210-68-35-722.
0: 5 λεπτά έχετε να πάρετε τηλέφωνο.
1: 210-68-35-722.

0: ρυθμό 949. Γιατί την Τρίτη το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν βρέθηκε, αγάπη μου.
2: Δεν έχει βρεθεί.
1: Όχι, δεν βρέθηκε.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να δώσουμε λίγο ακόμα χρόνο μια
1: παράταση? Αφού περάσαν τα 5 λεπτά. Μόνοι μας εμείς εδώ πέρα ελπίζαμε πάνω το τηλέφωνο.
2: Μα τόσοι φοιτητές τους αμπελόκηπους, βρε παιδιά.
1: Μέχρι το διάλειμμα με τον

0: βιογραφικό σου.
1: Έλα, έλα, έλα.
2: Το ραντάρ επιστρέφει.
1: Βέβαια, παιδιά, εδώ είναι το ραντάρ.
2: Μισό
1: η κοπέλα
2: λεπτό.
1: Τι.
2: Κάτσε μισό λεπτό. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος είσαι?
3: Είμαι η Πολυτίμη Σκούρα.
1: Έλα, Πολυτίμη,
2: το μικρό σου όνομα θέλουμε. Ωραία, να σου πω. Ίσως στη γραμμή και περίμενες εσύ.
3: Ναι, περίμενα.
2: Α,
1: το κόριτσι μας, λέω και
2: γιατί
1: εγώ, Sky, ρε παιδιά.
2: Έσκασε εδώ πέρα το σηματάκι ότι δεν βρέθηκε νικητής, αλλά εσύ έχεις βρεθεί. Και
3: ένα.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βέβαια.
2: Οπότε πάμε να τσεκάρουμε ένα-ένα τα στοιχεία. Πότε έχεις γεννηθεί, Πολυτίνη, ποια χρονιά?
3: 2004.
1: Σούπερ.
2: Άρα, το με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, μένεις πού?
3: Αμπελόκηπους.
2: Και πες μου ότι έχεις και φοιτητικό πάσο στα χέρια σου.
3: Ναι, το έχω.
2: Σούπερ!
1: Κέρδισες 150 ευρώ μετρητά, κορίτσι μου!
3: Τέλεια.
2: Συγχαρητήρια!
1: Σούπερ! Τι σπουδάζεις?
3: Στην ΑΣΟΕ.
2: Στην ΑΣΟΕ, διοίκηση επιχειρήσεων.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Ποιο έτος είναι, χρωστάμε μαθήματα?
3: Όχι.
2: Μπράβο! Είδες, να το ανταμείφθηκες. Λοιπόν,
1: βέβαια.
2: Το ραντάρ σε πέτυχε. 150 ευρώ μετρητά για να τα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, τώρα από Τρίτη θα είναι στο λογαριασμό σου, οκ?
3: Τέλεια.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσεις το ρυθμό 949. Πάντα τυχερή. Τα φιλιά μας. Ορίστε, τελευταία στιγμή στη στροφή πρόλαβε.
1: Πω, πάλι καλά.
2: Πάλι
1: λέω
2: καλά.
1: Και εγώ τώρα. Τι έγινε?
2: Γιατί έχουμε και τις γιορτές. Έχουμε τα 50 χρόνια Μασούτης εμείς που τους γιορτάζουμε όλες αυτές τις μέρες. Φέρνουμε σούπερ δώρα. 50 μέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Κερδίζουν όλο το προηγούμενο διάστημα. Κάθε αγορά με τη MassCard μας δίνει συμμετοχή σε καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε και εσύ που μας ακούς στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop. Παύλα, ή στο Παύλα e-shop και μπες στην κλήρωση.
1: Φύγαμε.
2: Φύγαμε γιατί σε λίγο ερχόμαστε με τη βάρκα. Με τη βάρκα από τη λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Τη βάρκα, παιδί μου, ταχύπλο ολόκληρο.
4: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: είστε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε, με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομπο δέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Στο ρυθμό 949 με επιτυχίες, με τραγουδάρες και διαγωνισμούς. Σε λίγο έρχεται και η λέξη των καμένων ποιητών. Με σοβαρές ανακοινώσεις όμως πριν την κίνηση και τον καιρό. Εδώ είναι ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Αφαλίδου μέχρι και τις 10.
22: Χάλασε η συσκευή σου τώρα υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, πάρα πολύ σημαντικό, για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα. Και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
21: Τώρα θα στα πούμε όλα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
19: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Όλα. Ο πράστορ μου φού θα μας τα πει όλα.
21: Όλα και εσύ τώρα, τι περιμένεις, κοίταξε να δεις. Έχει ένα μποτιλιάρισμα, αν ανεβαίνει στο ποτάμι, ξεκινάει από την Πέτρου Ράλι περίπου και φτάνει μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Το κέντρο είναι λιγάκι πυγμένο, γενικότερα δεν υπάρχουν σπουδαία προβλήματα, εκτός από το τμήμα Δέλτα Φαλήρου με λιμάνι Πειραιά. Ωραία είναι να συμβαίνουν αυτά, εκτός και να πας για δουλειά. Αν πας για να μπει στο πλοίο, είσαι μια χαρά. Για να δούμε, φτάσαμε στο πλοίο.
18: Ο καιρός σήμερα.
22: Κοίτα με στα μάτια και συγκεντρώσου σε αυτό που σου λέω.
21: Φεύγουμε.
22: Φεύγει το πλοίο.
23: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ. Το πλοίο θα αναχωρήσει εντός 5 λεπτών. Ευχαριστώ.
22: Έχεις 5 λεπτά να βάλεις το φορτηγό μέσα. Κόψε το τιμόνι όλο δεξιά. Και έλα και έλα και έλα και έλα και έλα. Βλέπεις ένα κόκκινο αυτοκίνητο, μην πέσεις επάνω. Φρένα ρε πριν φτάσεις, κόψε το τιμόνι σου. Ωραία, τώρα όλα αριστερά, όλα αριστερά. Ναι. Έχει βροχούλα, πρόσεχε, μην γλιστρήσεις. Αφήνει γλίτσα.
21: Αυτή η βροχή.
22: Πού πας τριήμερο εσύ, πού πας τριήμερο. Θα βρέχει, σου λέει, θα έχει τοπικές βροχές. Δεν πειράζει, θα βγει και ο ήλιος, θα κάνεις και μπάνιο. 28 βαθμούς η θερμοκρασία μέσα στο τριήμερο, εκεί περίπου θα φτάσει. Ζέστη θα έχει, οπότε έλα πίσω, έλα πίσω. Κόψε, κάνε λίγο μπροστά τώρα, κάνε λίγο μπροστά με το τιμόνι αριστερά. Με... Ρε Συσπύρο,
21: πού
22: τα βρήκατε καλά αυτά τα φιντάνια ρε εδώ. Όπα, όπως είσαι βγες έξω δεν προλαβαίνεις. Βγες έξω.
21: Λοιπόν, έβρεξε στο λιμάνι.
22: Έβρεξε στο λιμάνι.
21: Ωραία, τώρα θα βρέξει τηλεφωνήματα από ό,τι φαίνεται, γιατί ανοίγουμε τις γραμμές για την πύλη των καμένων ποιητών. Θέλουμε να μας φτιάξετε ποίημα με τη λέξη βάρκα και να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα με τη CJ για προορισμό δικό σας.

0: Με το Θοδωρή Φέρι φτάσαμε στον προορισμό μας, στο νησί μας, ρε παιδί μου. Αλλά, Αθηνά, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχει γίνει ένας πανικός.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λέσχη των καμένων ποιητών έφτασε. Η ώρα της είναι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα άπειρα τηλέφωνα. Κυριολεκτικά έχει γίνει ένας χαμός. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό το δώρο θα το δίνουμε για καιρό εδώ στο Πάμε Πρωινό.
0: Φυσικά, δηλαδή για επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Οπότε θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε όλο και περισσότερους για να συμμετέχουν. Ένας κάθε μέρα θα κερδίζει το διπλό εισιτήριο. Το θέμα είναι ότι είναι και συγκινητικό. Γιατί τώρα αυτό δεν είναι ένας απλός διαγωνισμός. Πρέπει κάτι ο άλλος να βγάλει κούτρα το ποίημα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά τι κερδίζει. Διπλό εισιτήριο C-Jets για όποιο προορισμό θέλετε και όποτε εσείς θέλετε. Καταπληκτικό δώρο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και να τηλεφωνείτε, να γράφετε το ποίημα σας κάθε μέρα με τη λέξη που θα λέμε στις 9. Ανακοινώνουμε και μετά να τηλεφωνείτε. Σου λέει ότι η C-Jets έχει την πιο οικονομική και την πιο γρήγορη σε δρομολόγιο διαδρομή. Με 24 και 50 ευρώ σαλπάρεις για άνδρο σε μόλις μία ώρα. Με 33 και 70 για τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο, γρήγορα και οικονομικά.
0: Γρήγορα.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα, παιδιά, ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Καλώς τον Νίκο. Νίκο, έχεις γράψει την ποιηματάρα σου.
3: Ένα έπος για την βάρκα.
1: Πάμε. Φύγαμε.
3: Δεν ξέρω αν θα σας κάνω και γυλιάστε, βέβαια, έτσι.
1: Αυτός είναι ο στόχος, βέβαια, εντάξει.
0: Δεν το έχουμε και δύσκολο εμείς, μην νομίζεις.
3: Ναι. Θέλω να βάλουμε και λίγο μουσικούλα, κριτικό.
0: Τι θέλεις, κριτικό, κριτικό, δεν θες νησιώτικο, κριτικό, θα σου πω.
3: Είναι νησιώτικο, είναι νησιώτικο.
0: Ωραία,
1: για πάμε να μπαίνουμε σε mood. Δώσ' το.
3: Μες στη δική σου βάρκα θέλω το κουπί μου να καρφώσω. Να αρχίσω σαν ο σοβαρής και να μη σε μερώσω. Μες στη δικιά σου βάρκα θέλω να πω για να τσουλήσω και το δικό μου το κουπί βαθιά να το βυθίσω.
0: Μες
3: στη δική μου βάρκα θέλω να μπω χωρίς πηξίδα, να βρει το κύμα το σωστό, τη δικιά μου η Καρίνα. Το κύμα είναι ταχυτά, η βάρκα ανεβαίνει και η θάλασσα φουρτουνιαστεί όλο και στενεύει. Κουπί και φούστα γίναν μουσκεμα, το πέλαγος στενάζει και αυτή σαν ναύτης μες στο κύμα ας κι άλλο βαθιά φωνάζει.
0: Καταπληκτικό.
1: Καλή προσπάθεια.
0: Καταπληκτική ερμηνεία.
1: Με πολλά υπονοούμενα μέσα. Ερμηνεία. Η ερμηνεία ήταν.
0: Του δώσες και κατάλαβε, Νίκο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Προχωράμε στον επόμενο. Ευχαριστούμε. Ναι.
1: Καλημέρα.
4: Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Πώς λέγεστε?
4: Μαρία.
1: Πώς?
4: Μαρία.
1: Μαρία. Μαρία, μίλησέ μας κατευθείαν από το μικρόφωνο. Βγάλε μας από ανοιχτή ακρόαση για να ακούσουμε την ποιηματάρα που έχεις γράψει. Με σίγουρη θα είναι καταπληκτικό. Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Μπορείς να ξεκινήσεις.
4: Να είσαι καλά. Στην τσέπη μου ανακάλυψες αυτό το μαντιλάκι που τα σημάδια έφερε από γλυκό χυλάκι. Σαν την τρελή μου φώναζες, σχεδόν με πήγε τάπα. Το τσόκαρο που φόραγες μου πέταξε στη μάπα. Σημάδι στο κεφάλι μου, μου άφησε η βολή σου. Απόψε μου πες, σάτιρε, παίξε με την...
0: Τι, με ποιον?
1: Καλήσου.
4: Εμένα πλέον ξέχναμε. Γυαλού έβαλα πλώρη, καβάλισα τη βάρκα μου και ανέβασα και story.
0: Μπράβο σου.
1: Πολύ καλή.
0: Καταπληκτική.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο,
1: Μαρία.
0: Μαράκη. Σε ευχαριστούμε. Σούπερ. Πάρα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι θα προσπαθείς περισσότερο. Γεια σας.
0: Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλώς το να καλημέρα. Πώς λέγεστε?
5: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Εδώ παλεύουμε με τους χρόνους. Τι κάνεις?
1: Έχουμε πολλά
5: είμαι
1: τηλέφωνα.
5: Είμαι ο Σταύρος. Καλημέρα.
1: Σταύρος, ακούω πολύ δυνατό.
0: Έχεις ξαναπάρει?
5: Όχι, αλλά δούλεψα πάρα πολύ τον νησιώτικο του προηγούμενου ακροατή και θα ήθελα και εγώ γιατί θα κάνω φινάλε.
1: Okay.
0: Να σου πω, θες νησιώτικο κι εσύ?
5: Θέλω νησιώτικο, αλλά θα έχω φινάλε δυνατό.
0: Ωραία, οπα, πάμε.
1: Για
0: πολλά
1: πάμε.
0: Πολλά υποσχόμενος.
5: Λοιπόν, γνώρισα γκομενάκι, έλαμπε μέσα στα φώτα. Της λέω έχω και κότερο, πάμε καμιά βόλτα.
0: Ωραία.
5: Εκείνη το έπαιξε δύσκολη, δεν ήξερε τι κάνει. Mm-hmm. Το τέλος όμως με ακολούθησε ως το παλιό λιμάνι.
0: Okay.
5: Αυτό δεν είναι κότερο, τούτο είναι βάρκα. Πού πας ρε τόσο ντυνέ, μου λέει με τρύπια βράκα. Εγώ το πήρα εγωιστικά, κατέβασα το παντελόνι και τότε το κομμενάκι άρχισε να ψαρώνει.
0: Ωραίος.
5: Οι τρίχες τη σηκώθηκαν και γούρλωσε το μάτι. Δεν μου είπες πως η βάρκα σου διαθέτει και κατάρτι. Καλό.
1: Πού ήσουν έτσι κρυμμένος αγόρι μου τόσο καιρό?
3: Τι
0: είχες και κατά.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν,
1: αριστούργημα!
0: Ξέρεις ποιο το θέμα, ότι μας την έφερε γιατί δεν το περιμέναμε στο τέλος. Τώρα
1: παιδιά,
0: δεν γίνεται. Λοιπόν,
3: έλα. Να κάνω την άλλη, ρε παιδιά.
1: Δεν είσαι γίνεται. Καταπληκτικός,
0: Σταύρο. Σταύρε, δεν γίνεται να μην στο δώσουμε.
1: Ναι, φίλε, είναι νικητής. Είναι νικητής.
0: Λοιπόν, κέρδισες.
3: Έδωσα πολύ πόνο.
0: Άκου, κέρδισες.
1: Και η ερμηνεία ήταν.
0: Έχεις διαλέξει προορισμό που θα πας με C-Jet.
3: Όχι ακόμα. Άντε.
1: Σκέψου
3: ακόμα
1: το. Ένα...
0: Μπράβο, φίλε.
3: Δεν το ξέρω ότι θα νικήσω, αλλά θα το ψάξω.
0: Για πες λίγο, σε παρακαλώ, λίγο την τελευταία στροφή.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, οι τρίχες μη σηκώθηκαν και γούρλωσε το μάτι.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μου πες πως η βάρκα σου διαθέτει και κατάρτι.
0: Λοιπόν.
1: Δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άξιος νικητής.
0: Άκουσε, ξαναπεριμένουμε τώρα που σε βρήκαμε.
1: Βεβαίως. Και οι υπόλοιποι ποιητές, επειδή γίνεται ένας χαμός από τηλέφωνα, σας ευχαριστούμε.
0: Σταύρε, μην είναι στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου, εντάξει.
1: Συνεχίζουμε με το ίδιο δώρο, όλοι θα πάρετε, παιδιά.
0: Η Λέσχη επιστρέφει την Τρίτη. Μόνο πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949, στο πάμε πρωινό της Παρασκευής πριν το Άγιο Πνεύματος, έτσι, και θα βγούμε και θα σεξουαλιστούμε και θα κοιμηθούμε.
1: Το Σαββατοκύριακο,
0: λες. Όλα αυτά.
1: Και εγώ πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα εύχομαι να κοιμηθώ, αφού δεν θα έχω.
0: Λοιπόν, 170 διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν και αυτή τη χρονιά, γιατί είναι θεσμός, στη Σεούλ και κάνανε διαγωνισμό ύπνου, αλλά σε εξωτερικό χώρο.
1: Άντε,
0: όχι στο σπίτι.
1: Τι κάνανε δηλαδή?
0: Προσπαθούν να δουν με μετρήσεις και με αυτά τα ρολόγια τα οποία έχεις πλέον και σου μετράνε το πόσο καλό. Μπράβο. Πόσο βαθιά μπορείς να κοιμηθείς με εξωτερικές παρεμβάσεις.
1: Και κερδίζει αυτός που τα γράφει
0: το
1: όλα, ας πούμε.
0: Σου, τη μάσκα σου, άμα θες και το σπίδι σου, δεν ξέρω αν επιτρέπονται το σπίδι. Δέχονται γαργαλιτά με φτερά. Ήχους, είναι challenges αυτά, έτσι.
1: Λοιπόν, την ώρα που κοιμούνται.
0: Πρέπει να κοιμάσαι, να έρθουν να σου κάνουν γαργαλιτό με φτερό. Ήχους βουητού κουνιπιών. Και διάφορους αντιπερισπασμούς, γαυγίσματα, καλή ώρα που έχω εγώ απέναντι, για να δεις ποιος θα είναι νικητής.
1: Λοιπόν, τι κερδίζει.
0: Τι να κερδίζει.
1: Ποιο είναι, χρηματικό.
0: Θα πρέπει να το ξέρω.
1: Είναι χρηματικό. Έφυγα για Σεούλ. Βγάλετε μου εισιτήρια. Είμαι νικήτρια, σας το λέω από τώρα.
0: Εγώ να ξέρεις.
1: Εγώ τίποτα δεν ακούω στον ύπνο μου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: καλά,
1: τίποτα.
0: Εγώ ξυπνάω με το παραμικρό.
1: Ρε, τίποτα δεν μου χαλάει τον ύπνο. Κανείς και τίποτα δεν

0: στα Βέντο και η Βιαδάμους. Αν έρθει η μέρα στο ρυθμό 949, ήρθε η ώρα για να χαιρετήσουμε. Ήρθε η Παρασκευή πριν από το τριήμερο. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Πω.
0: Άρα λοιπόν, έχετε μπει κάποιοι ήδη στο πλοίο, θα πάτε οπουδήποτε και δώσαμε και τα εισιτήριά μας. Λοιπόν, δεν θέλουμε την ναυτία και σας έχουμε μία τελευταία χρήσιμη πληροφορία. Αν τώρα η ναυτία σου χαλάει και εσένα τα ταξίδια και τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μία καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίντσεκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα σας έχουμε μια εκπληξούλα. Εμείς δεν θα δώσουμε ραντεβού τώρα για την Τρίτη, γιατί αύριο θα μας ακούσετε στο ραδιόφωνο του Ρυθμού εκτάκτως. Θα κάνουμε ένα live.
0: 5 η ώρα το απόγευμα. Το πρωινό μετακομίζει το απόγευμα του Σαββάτου. Από το Smart Park. Από το Smart Park θα μιλήσουμε και θα μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες αύριο. Θα είμαστε εκεί η τριάδα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδο και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Άμα θέλετε, ελάτε εκεί να γνωριστούμε κιόλας. 5 με 7 θα είμαστε εκεί.
0: Χαμός θα γίνει. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Τώρα για την Δευτέρα είπαμε ύπνο και ξεκούραση.
1: Έτσι. See you tomorrow, λοιπόν. Afternoon.
0: Σήμερα ντουετάκι και τα κάναμε.
2: Ένας, δυο, μου το κάνα κ***τα να πω.
0: Ωχ, ρε παιδί μου, άντε. Καλό τρίμερο.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο.

0: έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρας. Σήμερα είναι χάρμα, όνειρο, όνειρο παιδιά εκεί έξω. Από πού να το πρωταρχίσω? Καταρχήν είναι Παρασκευή και μπροστά μας έχουμε και ένα τριήμερο. Αρκετοί από εμάς, όχι όλοι. Λοιπόν, δεύτερον, εντάξει, δεν έχει αυτή τη ζέστη την παλαβή. 25 βαθμοί Κελσίου, θα φτάσουμε μέχρι και 30, υπομονή. Έτσι λένε οι προβλέψεις. Έχει μια γλυκιά, ας το πούμε, συννεφιά. Τώρα βγαίνει ο ήλιος και το πιο σημαντικό, παιδιά, έφτασα στη δουλειά πρώτη φορά μέσα σε ένα 20 λεπτό. Συνήθως φεύγω μία ώρα και από το σπίτι για να έρθω εδώ, αλλά μέσα σε ένα 20 λεπτό σταμάτησα να πάρω καφεδάκι. Από την Κηφισίας τώρα, έτσι. Φαντάσου να δεις. Πού έχετε πάει όλοι, έχετε φύγει από τώρα? Αυτά κάνετε, τα ωραία. Τι ωραίο και αυτό. Λοιπόν, με λίγα λόγια, θα περάσουμε και σήμερα πάρα πολύ όμορφα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Για όλους τους λόγους που προαναφέραμε και ακόμα περισσότερους. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Προς το παρόν, Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια στο ρυθμό. Καλημέρα μας. Καλή ακρόαση.

Αγαπημένος Νότης Φακιανάκης, δεν μπορώ να καταλάβω από το παρελθόν. Αγαπάμε, αγαπάμε έτσι όλες αυτές τις κλασικές θα πω πια επιτυχίες. Είμαστε στο ρυθμό 9.49, είναι Παρασκευή, είμαι η Μαντόγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πριν πάμε να απολαύσουμε ένα Τάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό της που θα έρθει στο Κατράκιο Θέατρο σε λίγες μέρες με ένα φορτηγό επιτυχίες. Πριν όμως από αυτό, να σας πω ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί θα δείτε τη Χριστίνα Μπόμπα στο Big Well Festival που έρχεται 6 και 7 με τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Να βρίσκεται λοιπόν, να βρίσκονται όλοι αυτοί μαζί στο Big Well Festival και παρέα με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία, η Μεροέσα θα συζητήσει με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Όλα όσα αφορούν, μας αφορούν όλους, γιατί παιδιά, καλός ή κακός, ψέματα τώρα να μην λέμε, κακός μάλλον, έχουμε στο περιβάλλον μας, αν όχι στην οικογένειά μας, αλλά άτομα με παχυσαρκία... Πολλούς, έτσι. Δηλαδή, αν πάει το μυαλό σας κάπου τώρα, αν σκεφτείτε κάποιον, μπορεί, ας πούμε, σε όχι τόσο οικείο περιβάλλον, αλλά σε κοντινό, να βρείτε κάποιο άτομο που ταλαιπωρείτε. Οπότε, επειδή λοιπόν θα υποθούν πάρα πολύ όμορφα πράγματα και θα ενημερωθούμε, γιατί ίσως την ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα, ελάτε λοιπόν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Big Well Festival, παρέα με την Novo Nordisk και την Μεροέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε επιτυχίες. Πάμε. Έτσι να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας. Έλευρε Νατάσα με το φορτηγό σου που είναι γεμάτο τραγούδια, που είναι γεμάτο επιτυχίες, αφιερωμένο ειδικά στο Δημοσθένη που ξέρω ότι μας ακούει και ξέρω ότι αγαπάει πολύ Νατάσα Θεοδωρίδου και είμαι σίγουρη ότι θα βρίσκεσαι και στη συναυλία της Δημοσθένη μου. Αφιερωμένο εξαιρετικά Γιώργος Μαζωνάκης και τη Γαρμπή, Έλληνα Παπαρίζου και Γιώργος Σαμπάνης, έρχονται. Καλημέρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Α, αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Δεν μ' αγαπούσες. Που αλλού τραγική διαπίστωση αυτή, ε. Όταν το διαπιστώνει κάποιος ότι δεν αγαπήθηκε. Πολύ δύσκολο, πολύ δυσκολοχώνευτο, ρε παιδί μου. Σκληρή αλήθεια πολλές φορές, αλλά και εξελικτική κιόλας, μπορώ να πω. Προτιμότερο να συνειδητοποιήσεις ότι κάποιος άνθρωπος δεν σ' αγαπάει ή δεν σ' αγάπησε ποτέ και να φύγεις, παρά να μένεις σε μια κατάσταση που εθελοτυφλείς και κλείνεις τα μάτια. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω για την Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. www.snappibank.com για όσους θέλουν να μάθουν πώς να αφήνουν τα χρήματά τους σε καλά χέρια, γιατί πρόκειται για τον πρώτο αποταμιευτικό λογαριασμό που είναι 100% ψηφιακός και πανεύκολος, και μπορείς έτσι να διασφαλίσεις ότι στο μέλλον μπορείς να βάλεις τα χρήματά σου στην άκρη για όσο τα θέλεις και για ό,τι θέλεις να πετύχεις. Ρία Ελληνίδου και Κλαβδία σε πάρα πολύ λίγο στο Ρυθμό. Stay tuned.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο Ρυθμό 949.
2: Γάτα ή σκύλο?
3: Σκύλο, σκύλο παγωτό, αλλά εγώ, το αγόρι μου έχει γάτα.
2: Έχοντας αράξει με γάτες χίλιες φορές σκύλι.
3: Εγώ αρχίζω και συνηθίζω λίγο τη γάτα, να σου πω την αλήθεια.
2: Η γάτα? Συνηθίζει τη σκύλα.
3: Όχι, αναγκαστικά το σκύλο μου τον έχω μεταφέρει.
2: Δεν μιλάει γι' αυτό.
1: Τα Αλάνια.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες.
5: Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.

0: καλό.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion, 1 λίτρο, μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi, 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμά Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
3: Λόστα τα παιδιά, στο ρυθμό 949 είμαστε συντονισμένοι πάντοτε. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου, μια τρελή κάθε ημέρα που δεν ξέρω αν περνάει προς τα έξω, αν ακούγεται πώς χτυπιέμαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μπιτάκια, αυτά τα χαλιά που έχουμε, τα αντίσκηνα σε κάθε όν. Τα λατρεύω. Λοιπόν, να σας πω κάτι πάρα πολύ όμορφο που μπορείτε να κάνετε ακούγοντας το πρωινό. Μπορείτε λοιπόν, τα πρωινά μας τα παπάκια, το πάμε πρωινό. Μπορείτε σαν την Πολιτίνη που κέρδισε σήμερα να πληρείτε κάποιες προϋποθέσεις, τρεις για την ακρίβεια, και να πάρετε ένα τηλέφωνο και να κερδίσετε έως και 750 ευρώ μετρητά. Βεβαίως, γιατί κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό ψάχνουμε έναν τύπο ή μία τύπισσα που αν πληρεί τις τρεις προϋποθέσεις που αλλάζουν κάθε τόσο. Να, για παράδειγμα, ας πούμε, σήμερα η Πολιτίνη έπρεπε να μένει στους αμπελόκηπους, π.χ. ένα από τα τρία. Παίρνεις τηλέφωνο και κερδίζεις μετρητά.

0: Αυτή ήταν η Κλαβδία και η Αστερωμάτα που αλλού στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε όλες αυτές τις επιτυχίες που μας έτσι φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα, επειδή θα βγούμε σε ένα σύντομο break, αλλά θα επιστρέψουμε εννοείται με 10 επιτυχίες στη σειρά και το τραγούδι που αγαπά πάρα πολύ, που λατρεύω, Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια, να πω ότι ένα Αλληλούια φαντάζομαι θα πεις και εσύ που μας ακούς τώρα, ειδικά αν είσαι εφηβάκι, αν ανήκεις στη γενιά Gen Z, και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή διανύεις μια πολύ δύσκολη περίοδο, μιλάω για τις Πανελλήνιες, αλλά ταυτόχρονα είστε και μια γενιά η οποία αποδέχεται και τα καλά, αποδέχεται και τα κακά, αναζητά το αληθινό, να ζει το δικό της ρυθμό και να φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Είναι αυτό που μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z, θα πω εγώ, γιατί φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται, και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνεται με μια νέα οπτική ταυτότητα και με μια νέα τοποθέτηση για να χωρέσει μέσα όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Όλα παίζουν. Σε πάρα πολύ λίγο, ναι, όλα παίζουν και στο ρυθμό, και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιός 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία

0: καθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
12: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
13: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Πόσο κάνει 50 επί 200?
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.
0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μάντα ο Γαστεράτου και μάντεψε, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση και τι πιο ωραίο από Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια που έρχεται, την είδα μάλιστα και σε μια συνέντευξη που έδωσε στην Κόνη Μεταξά της προάλλης, νομίζω στο ΜΑΤ πρέπει να ήτανε. Και λέγε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη όταν ανέβηκε στην πίστα, είχε μόλις γεννήσει το γιο της και κατέβαινε κάτω στο καμαρίνι και έκλαιγε και ούρλιαζε, και το πόσο σημαντικό είναι ένας σταθερός συνεργάτης και καλός να είναι στο πλευρό σου. Είδατε, ακόμα και η Ελένη Φουρέιρα φέρνει όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν πολλές από εμάς.

Και ποιος δεν θέλει να τον αγαπούν, έτσι μας τραγούδησε η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, το ρυθμό 949. Και κάποιος άλλος θα έρθει, ο Νίκος Βέρτης, σ' αγαπώ να απαντήσει. Να μ' αγαπάς, ρωτάει η Δέσποινα, σ' αγαπώ, απαντάει ο Νίκος Βέρτης. Τι ωραία αυτή η αλληλουχία. Και επειδή όλοι μας αγαπάμε τα όμορφα επιπλά και όλοι μας αγαπάμε και τις προσφορές και όλοι μας αγαπάμε και τις ποικιλία και όλοι μας αγαπάμε την ευελιξία, γιατί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις όπως το θέλεις στα επιπλά Γκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129, 800 τετραγωνικά, 4 όροφοι, εύκολο πάρκινγκ για να πας χαλαρά και να πάρεις αυτό που γουστάρεις. Κατάλαβες? Σ' αγαπώ. Νίκος Βέρτης αμέσως τώρα.

0: Νούμερος 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, επίθεση αγάπης. Τώρα θα κάνω και στην Κύθνο, στη χώρα. Φιλάκια στον Αντώνη, φιλάκια στη Μαρία, φιλάκια σε όλη την Κύθνο, το αγαπημένο μου νησί όλων των εποχών. Μες στην καρδούλα μου περιμένω πώς και πώς να έρθω Κύθνο. Μόνο αυτό σας λέω, παιδιά. Περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, και μιας και που ο καιρός έτσι ανοίγει, είναι πάρα πολύ ωραίες οι αποδράσεις, ειδικά τώρα το τρίμερο. Στείλτε μου μηνύματα στο Viber να μου πείτε τι θα κάνετε. Όσοι πάτε Κύθνο, σας ζηλεύω, να ξέρετε. Λοιπόν, και μιας και που μιλάμε για τριήμερα, για διακοπές, για ταξίδια, η Aegean νομίζω ότι πρωταγωνιστεί. Γιατί τώρα ακούστε τι γιορτάζει. Γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ που πας έτσι και γυρίζεις και πας παντού και γιατί όχι και μια χαρά κάνεις, σου δίνει έκπτωση ως και 50%. Παιδιά, σοβαρολογώ. Διάλεξε λοιπόν τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Με τέτοια έκπτωση. Κάνε την κρατησή σου όμως έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Φυσικά 27η γενέθλια είναι αυτά της Aegean, να μην τα γιορτάσει. Σε λίγο λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου και Απών καίγομαι.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Μας έχετε στείλει ηχητικά μηνύματα με μιμήσεις ήχων καλοκαιριού.
3: Το μπαλάκι, ναι, από την παραλία.
0: Καλώς!
2: Η ζωή τι μας έστειλε? Κλαίει.
0: Τι είναι αυτό, καλέ? Τι είναι αυτό,
2: κάτι τζιτζίκι, το οποίο όμως το έχει πατήσει αυτοκίνητο.
0: Τζιτζίκι, τζιτζίκι, τζιτζίκι, λέω.
4: Νάνα, φοβερό.
5: Κωστάκι! Να πατώνεις!
0: Ναι, ναι, ναι, ναι!
2: Ο Παύλος.
0: Καταπληκτικό. Αυτό είναι, φίλε.
2: Χειμώνα καλοκαιρία.
0: Καλοκαιρία. Και φάει κάτι.
2: Ρίζει, Παύλε. Άννα, είσαι εδώ.
0: Κωστάκι!
5: Κωστάκι, να σε ακούω, Κωστάκι, να σε κάπου κοντά, να σε βλέπω.
2: Λοιπόν, η ζωή μας σε όλες τις παραλίες, ναι, με τις Ελληνίδες μάνες που, ναι, τις αγαπάμε. Κέρδισες.
5: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο 3 σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
20: απλά πάρτο. Ποιο?
21: Το Aquila's Meal.
20: Τι είναι?
21: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
21: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
22: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
23: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
24: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
27: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
28: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώγα Στερατού και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Πριν πάμε να απολαύσουμε Κατερίνα Λιόλιο και λογαριασμό, να σας πω παιδιά τι έχει δείξει ο λογαριασμός για τα νησιά, ποια είναι η εικόνα, πόσο κοστίζει ένα σπίτι στο Ιόνιο, το πιο ακριβό νησί και το πιο φθηνό ποιο είναι άραγε. Λοιπόν, από ό,τι δείχνουν οι έρευνες, η Λευκάδα ξεχωρίζει στις τιμές, η Κέρκυρα κυριαρχεί στην προσφορά και η Κεφαλονιά διατηρεί έτσι έναν έντονο χαρακτήρα μονοκατοικιών. ενώ η Ζάκυνθος παραμένει η πιο προσιτή στις βασικές, έτσι, στους βασικούς προορισμούς, αλλά και στις βασικές αγορές του Ιουνίου. Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί, παιδιά, οπότε η πιο μεγάλη και η πιο όρημη αγορά, λέει, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τι να πεις, αν καταφέρεις και συγκεντρώσεις αυτά τα λεφτά για να πάρεις ένα ακίνητο σε αυτούς τους προορισμούς, άθελος θα είναι.

0: Καίγομαι και δεν σιγολιώνω. Είμαι στο ρυθμό 949. Αυτό ήταν ο Απόν. Είμαι η Μαντογαστερά του και είμαστε παρέα από τις 10. Βλέπω έξω ο καιρός. Δεν είναι με τα καλά του παιδιά σήμερα. Δεν θέλει να μας κάνει τη διάθεση. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Δεν πάει καθόλου καλό ο καιρός, γιατί όλη την εβδομάδα έχει λιακάδα εκεί έξω και έρχεται και σου τα σκάει το Σάββατο και σου λέει: όχι, τώρα θα τα ρίξω τη συννεφιά. Τώρα θα σου χαλάσω τη διάθεση. Αλλά δεν χαλάει η διάθεση μας, αγάπη μου, γιατί έχουμε τριήμερο μπροστά. Λοιπόν, πάμε να έτσι φτιάξουμε και λίγο και τη διάθεση και στα εφηβάκια μας, τα οποία αυτή την εποχή κάνουν την μεγάλη τους προσπάθεια, και αυτό εκεί είναι που πρέπει να εστιάζουμε. Στην προσπάθεια, όχι στο αποτέλεσμα, Σόνι και Ντε. Να τα καταφέρουμε Σόνι και Ντε, να περάσουμε όπως και να έχει. Όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν στη Ρώμη, μόνο μέσα από έναν δρόμο, ένα πολύ συγκεκριμένο, αλλά και από χιλιάδες άλλους προορισμούς. Πολλά λέγονται για την Gen Z, παιδιά, γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η πιο πολυδιάστατη γενιά, θα πω εγώ, γιατί αποδέχεται τα καλά, αποδέχεται τα κακά, θέλει να ζει αληθινά, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο, έτσι όπως και το WhatsApp που ανανεώνεται με μια νέα ταυτότητα και ένα νέο σλόγγαν για να χωράει μέσα όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν. Όλα παίζουν και στο ρυθμό 949. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, διότι επιστρέφω με 10 στη σειρά, χωρίς διακοπές.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζόζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20%

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας. 10 στις

που λέει και το σλόγγαν. Είμαι η Μαντώβα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους. Εντάξει, δεν έχει αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω, εκτός από τις συνηθισμένες, συνηθισμένες ύποπτες διαδρομές. Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, από ό,τι βλέπω, στην άνοδο, εκεί στην Αθανασίου Διάκου. Πάρτε και ένα ταπεράκι μαζί σας να φάτε κάτι στο σπίτι. Στην Αρδιτού επίσης, στο Κολωνάκι, εκεί τριγύρω όλοι οι δρόμοι είναι πυγμένοι. Λεωφόρος όμως Βουλιαγμένης, από ό,τι βλέπω, λεωφόρος Κηφισίας, οι συνηθισμένες διαδρομές που, και ο Κηφισός που είναι έτσι πάντοτε πολύ αυξημένοι. Όχι, μια χαρά είναι τα πράγματα, παιδιά, λίγο εκεί στο κέντρο, μόνο υπομονή.

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ρυθμός 949, καλώς τους, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας σήμερα Παρασκευή. Λάμπω, λάμπεις μπάμπι μου, λάμπεις από μόνη μου, έτσι χαίρομαι, έρχεται το τριήμερο. Γιατί θα πάω έτσι με ένα μικρό ταξιδάκι για οικογενειακούς λόγους, με αφορμή μάλλον μια βάφτιση, και σε ένα πανέμορφο νησί στην Κεφαλονιά. Και έχω χαρά, κατάλαβες, έχω χαρά, και όλα τα τραγούδια σήμερα μιλάνε στην καρδιά μου. Μπορεί ας πούμε κάποια μέρα να άκουγα ένα τραγούδι και να μην το έδινα σημασία, αλλά σήμερα όταν έχεις χαρά και όταν είσαι έτσι, όταν έχεις αφήσει βάρη πίσω και έχεις κάτι να προσδοκείς, ρε παιδί μου, κάτι να φτιάχνεις ωραίες εικόνες, όλα τα πράγματα είναι πιο όμορφα. Όπως όλα τα πράγματα είναι πιο όμορφα όταν μισκοβολάνε, όταν έχεις ένα ωραίο ζεστό πιάτο φαγητό, σαν αυτό που θα γευτείς από το Basil Bar by Pesto Barilla. Τι γίνεται τώρα, βγαίνεις στους δρόμους και μεταμορφώνεται σε κινητή απόλαυση. Δηλαδή θα σας περιμένει στα κεντρικά σημεία της πόλης το απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού, κάτσε καλά, δωρεάν pesto bites με απίστευτη κρεμόδι pesto alla genovese, που παρεμπιπτόντως αν τη δοκιμάσεις δεν υπάρχει επιστροφή, σας το λέω. 5 με 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, Κολοκοτρώνη. Μετά θα κατηφορήσει 12 με 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Σπερίδων, και θα κλείσει 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Εγώ θα είμαι εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά αυτό στην Κηφισιά, στο διάβα μου θα είναι. Στο δρόμο είναι και οι επιτυχίες. Έρχονται Χρήστος Μάστορας, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Μακρόπουλος. Είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που ακολουθούν.

0: Ρυθμός 949, είμαι η Ματώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 καθημερινά. Πριν βγούμε σε σύντομο break, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind για την πρώτη ελληνική New Bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φυσικά μιλώ για την Snappy, όπου ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά, διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι και με όποιο τρόπο θέλεις. Θέλεις να τα βάλεις στην άκρη, ας πούμε. Θέλεις να τα αποταμιεύσεις για να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Κάτι, βρε αδερφέ. Με τη Snappy, λοιπόν, έχεις αυτό το προνόμιο, καθώς είναι αποταμιευτικός λογαριασμός και 100% ψηφιακός και σου δίνει και 1% ετήσιο επιτόκιο. Και επειδή κινείσαι, σίγουρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Και αυτό επειδή η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο για να ξεκινήσεις. www.snappybank.com για να δεις και να μάθεις περισσότερα. Και για να ακούσεις περισσότερα, μένεις εδώ. Νίκος Οικονομόπουλος, σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Δώστε μου το δεύτερο! Το στοιχείο!
3: Πώς είναι!
4: 105!
5: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
2: Οδηγά, θα θέλω, αγόρι μου! Έλα να με πάρεις με την ταλίκα!
3: Έλα να πάρεις, αγόρι μου!
2: Το φορικό, έλα να με πάρεις από το ρυθμό, ρε!
3: Πάρε με!
2: Έλα ρε από το ρυθμό να με πάρεις το φορικό, ρε, έχεις τα κονιά!
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.
4: Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
22: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
23: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
24: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
23: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
24: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια. Βεβαίως και με λίγα λόγια, πριν ακούσουμε αυτό το τραγούδι, θα σου πω ότι ένα είναι το ελληνικό νησί. Δεύτερο στη λίστα, παρακαλώ πολύ, των κορυφαίων μυστικών καλοκαιρινών προορισμών της Ευρώπης. Έχει γαλαζοπράσινη νερά, έχει αναξερεύνητες παραλίες, έχει γραφικά μονοπάτια και είναι ένας αγνός και έτσι πολύ όμορφος προορισμός. Είναι η Δονούσα, παιδιά. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους αυθεντικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με τη δημοφιλή γερμανική τουριστική ιστοσελίδα racerporter.de, που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση της λίστας με τους πλέον ξεχωριστούς προορισμούς.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Για στείλτε μηνύματα, βρε παιδιά. Να δω τι θα κάνετε εσείς, όσοι έτσι δεν θα δουλέψετε του Αγίου Πνεύματος το τρίμερο, γιατί είστε και εσείς οι ήρωες που ναι, θα είστε εκεί έξω, θα δουλεύετε. Δεν είναι για όλους αργία, δυστυχώς. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν τις μέρες που έτσι αρκετή μερίδα του πληθυσμού ξεκουράζεται. Τα συγχαρητήριά μου και τα κουράγια μου να σας στείλω και την αγάπη μου, εννοείται. Λοιπόν, και επειδή θα βρεθείτε σίγουρα αυτές τις μέρες, δεν έχουν τα παιδάκια σχολείο, και επειδή θα βρεθείτε σίγουρα με τα μικρά σας, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο να τους κάνετε και ένα δωράκι, μία μπάλα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και το λέω αυτό γιατί το νουνού για ακόμα μία φορά είναι εδώ και μας υπενθυμίζει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι στιγμές. Οι στιγμές που είμαστε όλοι μαζί, οι στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους εμάς τη συλλεκτική μπάλα νουνού, για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού και να αγοράσετε και προϊόντα νουνού αξίας 30 ευρώ. Αρκεί να μπείτε στο www.nunudiagonismos.gr, ανεβάζετε εκεί τις αποδείξεις και κερδίζετε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports, γιατί όλοι παίζουμε και όλοι κερδίζουμε φυσικά, ειδικά τα παιδάκια μας. Είναι τρόπος σύνδεσης αυτός, πολύ όμορφος. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, σε πάρα πολύ λίγο, μείνε μαζί μου.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Μόνος του, κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
21: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

0: 9. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είναι η Μαντώ Γαστεράτου και εσύ ως φτάσαμε στην αρχή της τέταρτης μας ώρας και 10 επιτυχίες στη σειρά με πρώτη και καλύτερη Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου και να εξηγηθώ πριν απολαύσουμε τις επιτυχίες ότι 6 και 7 του Ιούνιου στο ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ μάλλον θα μεταμορφωθεί στο απόλυτο wellness hub της Ευρώπης με το Be Well Festival by Allwin που έρχεται για 2 μέρες γεμάτες έμπνευση. Σάββατο 6 Μαΐου από τις 7 μέχρι τις 7:45 το απόγευμα με πολλές εκπλήξεις και αν θέλεις τώρα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις στέλνεις Be Well στο Viber του ρυθμού 6937 949 949 για να είσαι εκεί.

Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και καθώς διανύουμε την τέταρτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά και πριν ακούσουμε Peggy Zina, να σου κάνω ένα μικρό remind, γιατί όλο και κάτι τώρα, ας πούμε, τσιμπολογά στο χέρι, ένα παγωτό να φας, ένα σνακ και α, εκεί που είσαι στη δουλειά, πέφτει πάνω στα πουκάμισο. Και το θέμα δεν είναι ότι λες, αχ, τώρα τι έγινε, πώς θα είμαι έτσι. Γιατί παίρνεις, ας πούμε, ένα χαρτάκι, τα τακ τακ, το κάνεις, αλλά μένει πάνω η λαβίλα. Και σε αυτό σου βαράει τα μυαλά στα καγκέλα. Εγώ το παθαίνω αυτό δηλαδή, γιατί φάζω τον εαυτό μου. Όμως μην αγχώνεσαι, γιατί η Ariel λανσάρει ένα νέο προϊόν. Άκου τώρα, Ariel The Big One Pod. Το πιο μεγάλο pod που έχει γίνει ποτέ και δεν έχει τώρα διαπραγματεύσεις με τους λεκέδες. Δύο φορές πιο δυνατό, με τη δύναμη τριών σωματωμένων ενισχυτικών. Αφαιρεί και δύσκολες λεκέδες και εξουδετερώνει και τη βρωμιά, την μπόχα, τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει και τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών και των χρωματιστών. Α, εγώ θέλω τα ρούχα μου, παιδιά, να τα έχω περιποιημένα. Και άμα συμβεί ένα τέτοιο ατυχηματάκι που συμβαίνει σε μένα, ας πούμε, στο 99% των περιπτώσεων, όχι επειδή μόνο τα χέρια μου είναι μανταλάκια και δεν μπορούν να κρατήσουν ένα φαγητό στη θέση τους, αλλά επειδή έχω και τα μικρά που σκουπίζονται από πάνω μου, κατάλαβες, τρώνε κάτι, α, μαμά, με τη σάλτσα, πάρ' το πάνω στο άσπρο το πουκάμισο και εγώ τρελαίνομαι, κατάλαβες, αλλά αφού έχω τη λύση, το πιασες. Λοιπόν, Peggy Zina και Άμυνα, αμέσως τώρα στο ρυθμό, stay tuned.

0: Αυτά είναι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτο και Γαστεράτο, όριστε να το έκανα και σαρδάμ και στο όνομά μου. Πάρα πολύ ωραία. Πριν βγούμε σε ένα ζήτημα break, θέλω να σας κάνω ένα remind για το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 του Μαΐου από τις 11 το πρωί. Έχει ληφθεί μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF, όπου μας προσκαλούν όλους ένα πάρα πολύ όμορφο διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Θα έχει μουσική, θα έχει δράσεις, θα έχει ενημέρωση, φυσικά θα έχει και ρυθμό 949 ολοζώντανα με το Πάμε Πρωινό, την Πέττη, την Αθηνά και το Βασίλη, και το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα φυσικά με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάσει την ένταση με αγαπημένες μουσικές. Θα είναι υπέροχα, ξαναλέω, τέλεια πρωτοβουλία, μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία και όλα αυτά στο Smart Park. Μην το χάσει κανείς και μην χάσει κανείς και τις επιτυχίες που έρχονται εδώ στο ρυθμό φυσικά.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
13: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
12: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
13: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
12: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
16: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάδα, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Είμαστε, παιδιά μου. Έχουμε συντονιστεί στο ρυθμό 949. Μπρος ολοταχώς για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Και μπορεί να μην είναι Δευτέρα, αλλά είναι Παρασκευούλα σήμερα και ζάχαρη και μέλι. Και μπροστά από ένα τριήμερο πανέμορφο. Και για να δούμε τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια. Αφροδίτη λέει σε τετράγωνο με τον Κρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Πάντως ξέρω ότι αυτό που λένε οι προβλέψεις είναι ότι στον αισθηματικό τομέα καλούμαστε να ξεκαθαρίζουμε πραγματικά όσα θέλουμε, χωρίς να αποφεύγουμε υπερβολικές απαιτήσεις, του το είπα, και αρνητική διάθεση. Στον επαγγελματικό τομέα η όψη αυτή μας βοηθάει να λειτουργήσουμε υπεύθυνα. Πιο πολύ στα επαγγελματικά επηρεάζονται, σου λέει, τα ζώδια του νερού. Μάλιστα, είναι και να γλιτώσουμε και εμείς, τα γλιτώνουμε μια φορά. Καρκίνοι, ηχθείς και σκορπιοί. Αλλά και στον επαγγελματικό τομέα όμως, παράλληλα μπορούμε να συνεργαστούμε και πιο αποτελεσματικά και να διαχειριστούμε καλύτερα τις υποχρεώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ήταν και για σήμερα, ετέλευσε το μυστήριο και σήμαναν οι καμπάνες και πριν έρθει ο Γιάννης Κατινάκης και σας δώσει το μαντίλι του, την όρεξη του και το κέφι του, θέλω να σας στείλω ένα τεράστιο γλυκό φιλί. Θα σας αφήσω με ωραίες μυρωδιές και ωραία χρώματα, αρώματα και γεύσεις, μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης που είναι φτιαγμένο από ολόκληρο τον καρπό του συνταριού και έτσι μπορεί να σου δώσει και τις φυτικές ίνες και την απόλαυση μες στο πιάτο σου. Να έχετε ένα ωραίο, πανέμορφο τριήμερο, να κάνετε όμορφα πράγματα και να ξεκουραστείτε όσοι έτσι δεν δουλεύετε. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη τώρα και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Θα τα πούμε την Τρίτη στις 10 το πρωί από τη Μαντόγαστερά του. Πολλά γλυκά φιλιά. Bye!
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Προβάδισμα για την παρουσία τους στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήραν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 τη ΣΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έκαναν το 1-0 στη σειρά, με το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων να είναι προγραμματισμένο για τις 5 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 114-102 τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στην παράταση, ενώ το επόμενο ραντεβού τους είναι για αύριο το μεσημέρι στις 3 παρα 10. Στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνονται αύριο οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον μεγάλο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στη Βουδαπέστη με στόχο την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι Στεφανή, τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
16: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
17: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
18: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
19: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας.

0: 92,9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Hello, καλησπέρα και good evening. Γιατί είμαι και ξενόγλωσσος. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Παρασκευούλα, λίγο πριν το τριήμερο, έχω πάρα πολλά κεφιά. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Θα περάσουμε συγκλονιστικά όπως και κάθε μεσημέρι, διότι επιτυχίες έχουμε, καψούρια έχουμε, τσιφτετέλια έχουμε, παιχνίδια έχουμε, δώρα έχουμε. Τι άλλο θες, την ψυχή μου, το βρακί μου, θα στα δώσω και αυτά. Πρόσεξε τώρα, εσύ μου κρατάς φυσικά παρεούλα στο Viber μας 6937 949 949, και εγώ αρχινάω την εκπομπάρα με Κατερίνα Λιόλιου και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πάρ' τον λοιπόν, πάρ' τον και σε καλή μεριά.

Κανέναν άλλον, κανέναν άλλον. Μόνο εσένα θέλω, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή. Να είσαι εδώ, η παρεούλα μου στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και τη γαρμπή απολαύσαμε. Τούλα και τούλα, αγαπημένη. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως μου λέει και η φίλη μου η Όλγα στο Viber μας. 6937-949-949. Και όπως ενημερώθηκα πριν λίγο από το control, γιατί έχω και το δικό μου προσωπικό control, σήμερα παιδιά ξεκινάνε οι πανελλήνιες και καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά και τους γονείς που κάνουν τα κουράκια και τις υπομονές, γιατί είναι μια περίοδος με νεύρα. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι μία μέρα ή ένας μήνας δεν κρίνει τη ζωούλα μας ολάκερη, έτσι. Και μια αποτυχία δεν σημαίνει καθολική αποτυχία ζωής. Οπότε, χαλαρουίτα, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πειράζει. Έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Να ξαναπροσπαθήσουμε, να ξανασκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε, να επαναπροσδιοριστούμε και τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Εγώ ξαφνικά NLP, και είμαι μες στα νεύρα ωστόσο. Άκου αυτά που λέω, άλλο δεν τα τηρώ εγώ. Να μ' ακούσω όμως γιατί σωστά τα λέω. Και αφού τα άπατα σωστά, είμαι έτοιμος πιστεύω να περάσω σε Γιώργο Σαμπάνη. Μόνο εξ επαφής, δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στην παρέα σου.

0: Επίθεση θέλεις λοιπόν. Δεν ξέχασα να μιλάω, παιδιά, τελείωσε. Θα την έχεις. Θες ρυθμό 949, θα τον έχεις. Επιτυχίες θα τις έχεις. Γιάννη Κατινάκη, επίσης θα έχεις μέχρι και τις 5 και θα περάσουμε εξαιρετικά. Γιατί σήμερα Παρασκευούλα, λίγο πριν το τριήμερο, και τα γεύχια είναι πάρα πολύ ανεβασμένα. Εν τω μεταξύ, είδα εγώ το πρωί ένα σύννεφο να γλυκοχαράζει και λέω, όχι. Όχι. Το κάνει επίτηδες, δεν εξηγείται αλλιώς. Λίγο πριν την ξεκούραση, λίγο πριν το γλεντοκόπι μου έρχεσαι, αλλά τώρα ξαφνικά βλέπω έχει τζάσει και τζασμένο να μείνει το σύννεφο. Θέλω λιακάδα, θέλω ζέστη και καθαρό ουρανό που αστραπές δεν φοβάται. Επίσης, κοιτάω τα μηνύματά μου στο Viber μας και βλέπω αρχικά τον Κώστα που το έχει Κώστα Τρελάδικο και πραγματικά ακούει τη σωστή εκπομπή, γιατί Τρελάδικο είμαστε κι εμείς. Και μου λέει καλησπέρα Γιάννη με την πιο σεξι φωνή, τα σωστά τα λόγια. Και όχι μόνο, έτσι, αυτοί είναι οι σωστοί ακροατές που με ανεβάζουν. Σεξι και όποιος αντέξει. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη και στην Έμη που μου λέει καλησπέρα αστέρι του ρυθμού. Ένα αστέρι πέφτει. Και αφού είδα και τα αστέρια μου και τα μηνύματά μου, θέλω να σου πω και να σε ενημερώσω για τα καλύτερα. Γιατί αν ψάχνεις μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη την πρόταση. 5η 4 Ιουνίου στο Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, που είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, έτσι. Γιατί εκεί πέρα η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα τα vibes. Να πας να περάσεις εξαιρετικά. Πάω κι εγώ σε ένα διαλυματάκι, μικρουλάκι τώρα, μη φανταστείς. Και σε λίγο ραντεβού εδώ, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
11: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Ε, τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Καζίνο Μον Παρνές. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. στα φαρμακεία, από τη Medisave.
0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατρινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Δεν γλιτώνεις, δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω. Κύκλος γίνομαι και κλείνω. Και είμαστε έτοιμοι για τριημεράκι, παιδιά. Τι ωραία, παιδιά, γιατί να σου πω κάτι. Το χειμώνα το τριήμερο έχει και μια μιζέρια. Τι θα κάνεις, θα βάλεις μπουφάν, 2, 3, 10 πουλόβερ, θα είσαι το κρεμμύδι, δεν το ευχαριστιέσαι. Τώρα βγάζεις μπρατσάκια, βγάζεις μπουτάκια έξω. Είναι άλλο το κλίμα, ρε παιδί μου. Έχει έναν ερωτισμό το τριήμερο το καλοκαιρινό. Μόνος μου, εγώ χωρίς λόγο και αιτία. 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και εννοείται και σήμερα εντός ολίγων ωρών θα πω, θα σε βγάλω στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις και το δωράκι σου. Τώρα όμως δυναμώνεις την ένταση γιατί ο Θοδωρής Φέρης είναι εδώ έτοιμος να μας τραγουδήσει. Είπες, καταδικαστικός και καψούρης όπως πάντα.

0: Ναι, ναι, ναι, πολύ με ψάχνεις. Για πες μου.
1: Σε κάθε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ονιά στο Παγκράτη.
0: Δεν θα βρίσκω πάρκινγκ, αγάπη μου, στο Παγκράτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσω. Πολυκοσμία και αγοραφοβία. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Απολαύσαμε Μαρίνα Σπανού και ταξίδι. Μα εσύ είσαι ταξίδι. Χωρίς προορισμό και είναι και επίκαιρο, γιατί τώρα που έρχεται τριήμερο, όλοι κάπου θα πάτε. Δεν θα πάτε. Σε ένα χωριό, σε ένα νησί, μια Μύκονο για τους πιο ματσωμένους, ένα, ας πούμε, μια καρύτερα για τους πιο χαμηλά, έτσι, στη χαμηλό κλιμάκι της μυστολογίας. Όπως και να έχει, θα φύγει. Γιατί και η Αθήνα θα είναι άδεια και εγώ θα βρίσκω ταξί σε ένα λεπτό. Όνειρο, όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Θα κάνω Ηράκλειο κέντρο σε 15 λεπτά και θα ζω ζωή χαρισάμενη. Γι' αυτό οι έξυπνοι άνθρωποι εμένα θα ακούτε. Στα τριήμερα τις γιορτές, τα Πάσχα, τα Χριστούγεννα δεν πάνε πουθενά. Δεν φτιάχνουνε βαλίτσα τα λεπόρια, τρέχουν στα καράβια μέσα στην αρμύρα. Κύμα, Μελτέμι, Αναγούλα, Δραμαμίνη. Όχι. Κάθονται εδώ και χαίρονται την άδεια πόλη. Τα έχω ξαναπεί, αλλά δεν με ακούτε. Βέβαια, αν με ακούσετε δεν θα φύγετε και θα είναι και το αυτό. Όπως και να έχει, παρανό και πάλι μονάχος μου. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα είμαι μαζί σου. Να δώσω πολλά φιλιά στη Μαριάνθη, τη Δανάη και τη Μαρίνα που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Έχουμε 2 ώρες ακόμα γεμάτες για να ακούσουμε υπερεπιτυχιάρες. Τώρα όμως θα μου κάνεις μια μικρή υπομονούλα να περάσω σε ένα διάλειμματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσια.
0: Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.

0: το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
1: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Ναι, έλα, Γιώργο.
6: Έλα, λε.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Γερμανός ολέ ολέ.
16: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
17: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
16: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
17: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
18: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Πάμε όλοι μαζί και έχω ανάγκη να σε αγγίζω, να σε αγαπάω, να σε φροντίζω. Παιδιά, αντικειμενικά μες στα καψούρια είμαστε και έχουμε μέρα κλώσια και τα περνάμε εξαιρετικά στο ρυθμό 949, γιατί ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και ακούς και Γιάννη Κατινάκη και θα τον ακούς μέχρι και τις 5. Έχω πάρα πολλά κέφια σήμερα γιατί έρχεται τριήμερο και είναι πάρα πολύ ανεβασμένη η διάθεση. Και εννοείται διαβάζω πάρα πολύ σημαντικά και ποιοτικά πράγματα που θέλω να σου πω, όπως η Ιουλία Καλυμάνη δήλωση φωτιά. Έχω θέματα. Αν δεν είναι πεντακάθαρος ο νεροχύτης, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Εγώ, Ιουλία μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ ούτως ή άλλως, ειδικά τώρα που έχουν αρχίσει και οι ζέστες και δεν ξέρω τι να κάνω. Ωστόσο, ψυχαναγκιστική μου φίλη, ταυτιστείτε, γιατί εγώ δεν έχω θέμα με τον νεροχύτη. Έχω θέμα με το κρεβάτι. Τι κάνω εγώ, έρμος. Πριν φύγω πάντα από το σπίτι, θέλω να τεντώσω το σεντόνι, να μην έχει καμία τσαλάκα. Από πάνω το κουβερτίνι επίσης να είναι αλφάδι και μετά φεύγω από το σπίτι. Αλλιώς νιώθω ότι το κρεβάτι δεν είναι έτοιμο για ύπνο. Ένας φίλος μας που με βάζει 52 πλυντήρια. Πριν κοιμηθεί. Άλλη λόξα και αυτή, δεν ξέρεις που την έχει την πετριά ο άλλος. Όλοι έχουμε τα θέματά μας. Ενωθείτε, φίλοι μου, ψυχαναγκαστικοί και στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα, Νατάσα, Νατασάρα Θοδωρίδου για σένα. Φορτηγό, έλα σαραμπαγκλάν, ρίξε μου τη ζεμπεκιά να γίνει χαμός και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.

0: κάνεις?
1: Εδώ, ετοιμάζομαι για τρίμερο. Τι να κάνω, ετοιμάζομαι για ξεκούραση και γλεντοκόπη. Να μείνω στην Αθήνα και να απολαύσω τους άδειους τους δρόμους. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου. Σε καλωσορίζω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία και κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Και μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Τώρα όμως θα έρθουμε ακόμη πιο κοντά. Βεβαίως μέχρι να κολλήσουμε Κορέους. Γιατί ήρθε η στιγμή να με πάρεις τηλέφωνο, να βγεις στον αέρα. Ήδη παίρνουν τα παιδάκια μου τα όμορφα που είστε από πάνω. Και ξέρετε πότε παίζετε. 2-10-68-35-722. Καλείς, παίζουμε και κερδίζεις το δωράκι σου. Καλέ, γεμίσαν οι γραμμές. Τι γίνεται σήμερα? Ποια είμαι? Η Lady Gaga. Τι ζήτηση έχω? Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση. Όσο εσύ καλείς, εγώ να σου πω, γιατί τώρα είναι και επίκαιρο για τριήμερο και ταξίδια, ότι η Aegean γιορτάζει τα 27 της τα χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως και 50%. Διαλέγεις τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύεις από 1η Ιουλίου 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Aegeanair.com για παραπάνω πληροφορίες. Έφυγα να σηκώσω τις εκατοντάδες το λιμόνι από γραμμές μου και επανέρχομαι με ακροατή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
3: Θέλω να σας πω για τους λάτρες του Casa de Papel το ότι ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει και συνέχεια, λέει. Season 6.
4: Επιτέλους, και τώρα κατάλαβα γιατί είχα τη φαγούρα. Ναι, κοροϊδεύω.
3: Πάλι κοροϊδεύω. Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος σήμερα πια.
4: Τα θεωρώ όλα αυτά υπερεκτιμημένα. Να μου έλεγες το Breaking Bad, να σου λέγανε.
3: Αγόρι μου, δεν σε ρωτάμε μπέργκερ ή πιτόγυρο να μου πει τι είναι υπερεκτιμημένο από τα δύο.
4: Κανένα από τα δύο δεν είναι υπερεκτιμημένο.
3: Άμα δεν θες, εσύ έχεις το μαχαίρι, εσύ έχεις και το καρπούζι.
4: Η δίαιτα είναι υπερεκτιμημένη. Άμα έχεις μπέργκερ ή πιτόγυρο, τρως και τα δύο. Δεν θα κάνεις διακρίσεις.
3: Και έκλεισα σήμερα διατροφολόγο για τη Δευτέρα.
4: Εγώ δεν του το σηκώνω. Έχω αναγνώριση. Είσαι σοβαρή, σοβαρέψου. Θα ανέβω και στη ζυγαρία, θα γράφει ένα θέμα. Με βλέπει και ο γυμναστής μου και πάει έξω και αυτομαστιγώνεται με το φραγγέλιο.
2: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν. Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια. Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες. Την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
11: Μπούπι, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
19: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
20: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάδα, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Εδώ είμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, πάντα μαζί σου, ποτέ δεν σε αφήνω. Και τώρα ήρθε η στιγμή, φυσικά, όπως και κάθε μέρα, να σε βγάλω στον αέρα, να γνωριστούμε, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσαρο να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Γεια σου, φίλη μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Τι κάνεις, αγαπημένη?
1: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Εγώ είμαι όπως μ' ακούς, μες στην παράνοια και την τρέλα, θα έλεγε κανείς. Ξέρεις τι παθαίνω? Το ανοίγω το air condition, τρέχει μίξα γάργαρο νερό. Το κλείνω, τρέχει υδρότας γάργαρο νερό. Κάτι να μην τρέξει δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, το καταλαβαίνουμε. Εσύ ζεσταίνεσαι, έχεις βάλει το air condition, σε τι φάση βρίσκεσαι?
1: Εγώ είμαι στο σπίτι μου, air condition δεν έχουμε, αλλά ακούω σένα, οπότε είναι εντάξει.
0: Πού είμαι δροσερός ούτως ή άλλως, υπάρχει μία δροσά. Ε?
1: Εννοείται.
0: Έτσι ούτως ή άλλως. Πώς σε λένε, μου είπες?
1: Δανάη με λένε.
0: Δανάη, μ' αρέσει το Δανάη μου, βγάζει ένα κλάσι, έχει μία κλάση.
1: Ευχαριστώ.
0: Ελπίζω μόνο το όνομα, καταλαβαίνεις, γιατί είναι και δύσκολες και εποχές. Λοιπόν, Δανάη μου, με τι ασχολείσαι εσύ?
1: Εγώ είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια.
0: Δηλαδή, κάνεις το μεταπτυχιακό σου?
1: Κάνω το μεταπτυχιακό μου, ναι.
0: Πώς το έθεσες έτσι, μεταπτυχιακή φοιτήτρια? Πώς φαίνεται η μόρφωση? Δεν κρύβεται, ξεχυλίζει, τσουπ, πετιέται. Και τι σπουδάζεις?
1: Κάνω δίκαιο και οικονομικά τη ενέργεια στο ΠΑΠΗ.
0: Τι κάνεις? Κάτσε να
1: πούμε. Δίκαιο και οικονομικά τη ενέργεια. Energy law and economics.
0: Οικονομικά της ενέργειας.
1: Ναι.
0: Τι οικονομικά?
1: Με πετρέλαια.
0: Α, όχι, πώς λέμε, όχι την ενέργεια που λέμε, ωραία καλή ενέργεια, ωραία αύρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, λες μου πώς θα πάει το πετρέλαιο, πώς θα πάει το φυσικό αέριο, αυτά εκεί πέρα πραγματεύεσαι.
1: Ναι.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Σκούρα τα πράγματα.
0: Σκούρα, μα δεν χρειάζεται σπουδές, αγάπη μου. Ακρίβεια μόνο υπάρχει, κάθε χρόνο και πιο ακριβά. Τι το σπουδάζετε, εγώ θα σας τα πω. Πάτε και βγάζετε τα μάτια πάνω τα βιβλία. Λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης, επί παντός επιστητού και θέματος υπάρχουν γνώσεις. Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Τι μπορούχες, λέω, Χριστέ μου.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Θα σου βάλω το αγαπημένο μου, να ξέρεις. Φύγαμε.
2: Τετάρτη, 10:30, 2 μπισκοτότυχνα από Κεβόπ. 12. Μίτσος. Ο Γρήγορος. 12:03. Ο μεγάλος τραγουδιστής. Παρασκευή. Ρεζερβέ από έκτο σύνταγμα πεζικού. Δεύτερος λόγος. Τέταρτη δημιουργία. Να σιδερώσω τη στολή. Βαθμολογία. Γιώργος Φιστίκη. Παναγιώτης Πάμια Απογιατίου. Σταύρος Τουτού. Μανώλης.
0: Μανώλης Μητσιάς. Μανώλης, περίμενε. Περίμενε. Επειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει μια άγνοια, δίνω κατευθείαν τρεις επιλογές.
1: Τέλεια.
0: Όποτε παίζω αυτή την ατάκα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Χωρίς να πολύ αναλύσουμε. Λάρα, Σάρα ή Μάρα? Η σιωπή των αμνών. Άκουσε με λίγο, πάρει. Λάρα, Σάρα ή Μάρα? Πώς θα το φωνάξω και πώς, τι άλλο να κάνω?
1: Λάρα.
0: Είσαι ωραία και μετράς. Μην με αναλύσεις, μην ρωτήσεις από που βγαίνει. Είναι το δεύτερο συνθετικό μιας λέξης. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ελπίζω τεσούρου όχι. Και μπράβο, κέρδισες και θα σε στείλω για μασαμπούκα, αγαπημένη μου φίλη, γιατί σου έχω μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα γουακαμά μου που πραγματικά έχω πάει, έχω φάει. Είναι φαγητάρης, είναι να φας μέχρι να πεις Παναγιά μου, έσκασα σαν λεχόνα, γεννάω. Θα ευχαριστηθείς, φαΐ στο εγγυό με εγώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Λοιπόν, κάτσε να φωτογραφίσω και το τηλέφωνό σου, υπέροχα, είσαι πανέτοιμη, θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Φιλιά από μένα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εμείς περνάμε σε αγαπημένο Νίκο Γονομόπουλο, όπου και αν πας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ζωή.
1: Τι, Ηλία μου?
0: Η αναπνοή μου.
1: Βεβαίως και θα με αναπνοή διαφραγματική για σένα, Ηλία μου. Ηλίας Βρετός αγαπημένος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννης Κατινάκης, να σε συντροφεύω. Και τώρα καταλαβαίνω τι πανικός θα συμβαίνει στους δρόμους. Γιατί φεύγεται όλοι σιγά σιγά. Και Αττική οδός τώρα, σαν ένα μικρό Μίσιγκαν, καταλαβαίνω. 300.000 αυτοκίνητα. Υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός, αδέρφια μου. Επίσης να δώσω πολλά φιλιά στον Παναγιώτη, τη Μαρία, τον Άκη, την Πινελόπη. Καλέ, πόσα μηνύματα έχω που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937-949-949. Για μία ώρα ακόμα θα με έχεις τα αυτάκια σου. Τώρα όμως για λίγο σε αφήνω, καταλαβαίνεις εσά που, για να σου λείψω. Και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: για διπλές προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
4: Έχω έρωτα με τον

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώστα και πάλι εδώ είμαστε στα πιο ωραία, τα πιο μερακλείδικα και τα πιο κεφάτα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για μία ωρίτσα ακόμα για να περάσουμε ζάχαρη και μέλι. Γιατί Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και τα έχουμε ξαναπεί. Πανελλήνιες σήμερα, ξεκινήσαν να ξαναπούμε καλή επιτυχία. Ηρεμία, ψυχραιμία. Δεν σου λέω να σε δαλάει λάμα, αλλά ξέρεις, με μία σύνεση. Μην παθαίνουμε τη φρίκη. Μην μας έρχεται τώρα τα χέρια κατά πάνω μας. Επίσης, τριήμερο, οπότε είναι λίγο αντικρουόμενο όλα αυτά και παράνοια από τη μία και ξεκούραση από την άλλη, όλα θα τα αντέξουμε, γιατί στο ρυθμό 949, αδέρφια μου, έχουμε επιτυχιάρες που φτιάχνουν κάθε διάθεση. Και ξεκινάω με Αντώνη, Ρέμο και Δευτέρα. Οπότε εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις τέρμα την ένταση και ο Αντώνης αναλαμβάνει. Ακολουθούν επίσης επιτυχιάρες, πανικό σου λέω, και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Είσαι εδώ λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5, λίγο πριν το τρίμερο, λίγο πριν ξεκουραστούμε και ξυστούμε. Και βλέπω εδώ μηνυματάκι στο Viber μας. Λέει: Γιάννη μου, καλησπέρα. Έχει γενέθλια το αγόρι μου, γιατί δεν του αντέχω. Ο Γιάννης και θα χαρεί πολύ να του πει ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Γιάννο μου, χιλιόχρονος και τι άλλο εύχονται. Και καλοστέριωτος και καλά στερνά σε όλους μας, παιδιά. Πάρα πολύ ευγένος και ευχάριστος Γιάννης Κατινάκης. Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή αν συνεχίσω να πω πάρα πολλές μπουρούχες, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να περάσουμε σε Ήβη Αδάμου, που είναι ξελογιάστρα με νέα κομματάρα. Οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση και ακολουθεί πανικός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα έχεις τα φτάκια σου. Γιάννη Κατινάκη, βεβαίως. Λίγο πριν το τριήμερο, λίγο πριν την ξεκούραση και το γλεντοκόπι. Και να σου πω κάτι, άμα θες παραπάνω γλεντοκόπι, σου έχω εγώ τις καλύτερες τις προτάσεις. Γιατί μία συγκλονιστική καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη είναι εδώ και σε περιμένει. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ πραγματικά άλλη φάση. Εκεί πέρα που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας, να περάσεις καλά, να πιεις, να γλεντικοπήσεις, να φλερτάρεις και όλα τα ωραία θα έρθουνε. Εγώ για λίγο φεύγω, είσαι πού ρε παιδάκι μου, λίγο 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνας του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp όλα παίζουν.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε και πάλι. Εγώ βέβαια για λίγο ακόμα θα είμαι, γιατί ήρθε η ώρα να πάω στο σπιτάκι μου σιγά σιγά, να πάω να ξεκουραστώ, να πάω να φάω και να χαρώ το τριήμερό μου, να είμαι ήρεμος και όπως πρέπει. Εσύ μέχρι να φύγω, στείλε μου κανένα μηνυματάκι στο Viber μας 6937-949-949. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Θέλω να ανάψω το air condition τώρα, έχω υδρώσει. Ωστόσο, συνεχίζω με επιτυχιάρες, γιατί σου έχω Νίκο Απέργη. Αυτά τα χείλη, δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Έλα με Νίκο Οικονομόπουλο, σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες και τώρα είμαι έτοιμος για τριήμερο. Φεύγω, σε αφήνω και σε παραδίδω στα καλύτερα χέρια όμως, έτσι. Αλέξης Μαρκάζος και ένα ζυρδέλι. Ένα ζυρδέλι και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Αλέξη μου, δώσε ένα φιλί στον κόσμο, σε παρακαλώ πολύ. Αχ, Παναγία μου.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Okay.
10: Πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογίας και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
20: Βρε καλώς
0: στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Λέξη Μαρκάζο, Άννα Ζηρδέλη, μέχρι και τις 8.
19: Τα δικά σου αλάνια με τα δικά σου μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά για ακόμη μια φορά από αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Και φυσικά μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online στο τρίωρο φωτιά που ακολουθεί για το κλείσιμο και τούτη εδώ τη εβδομάδα.
0: Μείνετε μαζί μας γιατί καταρχάς πρέπει να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη Θεοδοσία την Ολίβια και είναι και τη ουσία υπομονή. Μεγάλη χάρη τη υπομονή.
19: Κάθε μέρα την γιορτάζουμε. Κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, εκτός από θεματάρες, εκτός από διαγωνισμάρες. Α, θέλω να σου συζητήσω κάτι σήμερα πολύ, πολύ σοβαρό. Καλή, ήξερε ότι το Roland Garros που είναι το πιο διάσημο τουρνουά, από ποιον έχει πάρει το όνομά του. Τι κάζεις τώρα.
19: Από τον Roland Garros.
0: Τι ήταν αυτός όμως.
19: Ήταν, νομίζω, ναυτικός.
0: Όχι.
19: Το βρήκα.
0: Όχι.
19: Τενίστας.
0: Όχι. Κυρίως τενίστας δεν ήταν.
19: Τι ήταν.
0: Anyway, θα τα μάθεις όλα στην πορεία.
19: Ωραία. Εγώ έχω πέντε πράγματα τα οποία μπορούν να σε κάνουν πάρα πολύ συμπαθή στις φίλες της κοπέλας σου ή στους φίλους του αγοριού σου. Άμεση είδηση, πολύ πιο σημαντική από το που είναι ποιος είναι ο Roland Garros. Δεν μας νοιάζει ο Roland Garros.
0: Τι λες καλέ που δεν σε νοιάζει. Εμείς βλέπουμε τένις. Εγώ είμαι άσχετη με αυτό.
19: Εγώ είμαι σε όλους μισούς.
0: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε, έρχονται επιτυχίες και ξεκινάμε με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Στα βέντο λοιπόν για Αναστασία, για σένα που λατρεύω εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και καινή ώρα!
1: Μπαμ και κράκτο! Μεγάλη νότα!
2: Μπαμ και κράκτο!
1: Αγαπημένο μικρόν μεγάλων!
0: Τι θες να πεις, άντε δικό
1: σου. Εγώ θέλω να πω αρχικά πολλά χαιρετίσματα στη φίλη μας την Άνση, η οποία μας είπε ότι η Μαρία παρακολουθεί τένις, πάρα πολύ σημαντική είδηση που έχει αλλάξει τη ζωή.
0: Λέγε.
1: Και μάλιστα η Μαρία ενημέρωσε την Άνση, με ειδοποιούν από το κοντρόλ, πάντα θέλω να το πω αυτό. Ποιο είναι ο Ρολάν Γκαρός? Είναι Γάλλος αεροπόρος.
0: Ναι, ρε παιδιά, το βρήκατε, μπράβο!
1: Μπράβο, βασικά πώς το ξέρω.
0: Είναι στον Μπαμ και Κράχτο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι στον Μπαμ και Κράχτο. Είναι Μπαμ και Κράχτο, εμένα που δεν το ξέρα. Ο Ρολάν Γκαρός λοιπόν ήταν Γάλλος αεροπόρος.
0: Και γιατί όμως πήρε το όνομα από εκεί?
1: Γιατί? Ξέρεις?
0: Όχι, θα το διαβάσω.
1: Έλα, μου το πει Μαρία. Τώρα με τη φόρα που πήρε.
0: Μήπως
1: δεν έκανε και την υπόλοιπη εκπομπή να τελειώνουμε.
0: Μπορεί.
1: Παρασκευή, γάρ, βαριόμαστε λίγο. Παίζουμε βγαίνει με τις φλέβες μας εδώ.
0: Θες να πω Μπαμ και Κράχτο.
1: Σαν τρελός.
0: Λοιπόν, άκου. Έχουν ρίξει αυλαία σήμερα εκπομπές Real View και του Τσουρού.
1: Όχι.
0: Ναι, το μάθαμε χθες το βράδυ. Μας κόβεται
1: το καφέ, μας ακριβένει το πιτόγυρο. Πάει και το Real View, πέφτουν ένα τα φρούρια σε αυτή τη χώρα.
0: Μωρέ, ένας μήνας είχε μείνει. Γιατί πού θες να πας?
1: Οπουδήποτε αλλού. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στη Γαλλία. Αεροπορικά κι εγώ, σαν τον Ρολάν Γκαρός. Να το θέσω έτσι. Γιατί είναι παιδιά όμως κοπήκαν αυτές? Μήπως.
0: Ολοκληρωθήκανε.
1: Τέλος.
0: Ναι.
1: Δεν κοπήκαν, ολοκληρωθήκανε.
0: Ο, και βγήκε η Μουτίδου και λέει: παιδιά, δεν ολοκληρωθήκαμε, κοπήκαμε.
1: Α, μπράβο, ρε Μουτίδου. Δεν είναι μικρό το παίζουν, μεγάλη συμπάλη. Μπράβο, Μουτίδου. Ξέρεις πώς το καταλαβαίνεις όταν μια εκπομπή θα ανανεωθεί?
0: Όχι.
1: Από το γλύψιμο που ξεκινάει κάπου από Μάρτι μήνα, από τους πανελίστες. Αρχίζουν εκεί
0: πέρα. Πόσο φίλος μου είσαι!
1: Του ανοίγουν εκεί.
0: Πόσο φίλος μου είσαι!
1: Πάνω, κάτω, μέσα, έξω, εντός, εκτός και πίτα αυτά.
0: Το έλεγα και εγώ στο breakfast, ρε παιδί μου, προχθές που με ρωτήσανε κάτι. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, όλο το πάνελ να πέφτει κάτω με το κεντρικό πρόσωπο, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρα.
1: Αυτό πάθανε στο Real View. Ήταν λάθος προτάρι, παιδιά. Ξεκινάμε. Πώς είναι η σεζόν που ξεκινάει τρεις μήνες πριν? Πάντα ξεκινάς το γλύψιμο τρεις μήνες πριν. Αλλιώς, άμα δεν γίνεις μικρέ μου γυμνοσάλιαγκας, κινδυνεύει να μείνεις άνεργος.
0: Έτσι έρχονται και οι επιπτώσεις που λέει και ο Γιώργος Μαζονάκης. Να
1: καλή
0: το ρίξω.
1: Όσο ζωμαζό τώρα, τι συζητάμε.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργο Σαμπάνη, λοιπόν, και δεν με αγαπούσε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε να σας διαβάζουμε και να ετοιμάζουμε, να ετοιμάζουμε κι εμείς βαλίτσες για το τρίμερο, όχι μόνο εσείς. Κατάλαβες.
1: Αυτό έχει ανάγκη ο Έλληνας. Ένα τρίμερο. Ένα passive income για ένα τρίμερο.
0: Να σου πω κάτι. Είναι το τελευταίο μας τρίμερο. Δεν πρέπει να το σκεφτούμε ότι καλά.
1: Αλήθεια λες.
0: Το τελευταίο πριν τις διακοπές είναι. Δεν έχουμε άλλο το Αγίου
1: Πνεύματος. Πόσο τρίμερο έχουμε. Παιδιά, θέλω να μας στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 τα κατσίκη τα νιά. Πόσο τρίμερα πιστεύετε έχουμε μέσα στο χρόνο.
0: Θα το γκουγκλάρω. Θα κολλήσει τίποτα 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου.
1: Θα βγάλει ένα φροντιμήτη. Θα πα εκεί πέρα, θα κολλήσει ένα Πέμπτη Παρασκευή, γιατί θέλει ο φροντιμήτη, θέλει το χρόνο του.
0: Το θέλει, το θέλει.
1: Θέλει το χρόνο του και τα χρόνια του. Και εγώ σου έχω λοιπόν μια ειδισούλα η οποία έρχεται να μα συνταράξει έτσι. Το οποίο προφανώ είναι εκτό Ελλάδο, θα καταλάβει αμέσω γιατί. Βρήκε κάποιο 1500 ευρώ μέσα σε ένα κουτάκι αναψυκτικού και τα παρέδωσε στην αστυνομία.
0: Πώ θα βρει κρυμμένο
1: σε κουτάκι με 75 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.
0: Πριν πού το βρήκε αυτό το κουτάκι.
1: Στη Λαμουντάρα, ένα μικρό χωριό κοντά στη Βαγιαδολίδ. Βρήκε κάποιο ένα κουτάκι κάτω, δεν λέει πώ και τι. Και είχε μέσα 75 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.
0: Και αγχώθηκε να το δώσει κάπου, σου λέει θα πάρουν τα δαχτυλικά αποτυπώματα, θα βρουν ποιο είναι το κουτάκι.
1: Όχι αν πάρει το κουτάκι μαζί, κράτα το κοιμήλιο. Πούλα το κι αυτό για αντίκα, να βγει το συν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει παραδώσει τον εαυτό του στην αστυνομία εδώ.
0: Γιατί.
1: Είναι δυνατό να βρει 1500 ευρώ και να τα γυρνά πίσω στην αστυνομία.
0: Ναι, Αλέξη, γιατί κάποιο μπορεί να τα έχει χάσει και να του πέσανε κάτω.
1: Ναι, αυτό θα γίνει. Και η αστυνομία θα το πείψει εσύ που χάσει το κουτάκι με τα 1500 ευρώ, αλλά να πάρει το κουτάκι σου.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Για τα λεφτά χαθήκατε. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Μα και εσείς αργήσατε.
0: Λοιπόν,
1: θα συνειδητοποιήσουμε. Και να είναι όλοι τώρα παρφουμαρισμένοι με κουκάμισα μπλούζες τώρα. Ναι, αμάξι κολοφτιαγμένο και να είναι σε φάση. Α, λυπάμαι, το έχω το κουτάκι σας. Αν μπορείτε στην ανακύκλωση, ε. Σας παρακαλούμε κι εσείς. Έχουμε και ένα περιβάλλον να φροντίσουμε. Έχουμε και μια κρίση.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση όμως εσείς που εμπιστεύεστε τη δική μας εκπομπή και τα αλάνια, πρέπει να σας πούμε ότι αν θέλετε να κάνετε αλλαγές τώρα στο σπίτι σας, είναι η ευκαιρία γιατί υπάρχει κατάστημα τρομερό. Μιλάμε για 800 τετραγωνικά τετραόροφα εδώ δίπλα μας. Επιπλαγάν, λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
1: 800 τετραγωνικά, παιδιά. Τέσσερις όροφοι γεμάτοι από επιλογές. Ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια. Τα πάντα. Και σε ειδικές τιμές.
0: Βέβαια, τι άλλο.
1: Επιτυχίες.
0: Φύγαμε Βέγγας πιο ψηλά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αχ, Νίκος Βέρτης, λοιπόν, και θυμάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Θυμάμαι εγώ όταν πρώτο βγήκε ο Νίκος Βέρτης. Πω, πω, τρέλα που είχα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Και αυτός ήθελα να το μοιραστώ.
0: Όχι, αφήσα, δεν τον είχα βάλει.
1: Ντροπή.
0: Συγγνώμη, να λέμε την αλήθεια. Να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ όμως δεν κρατιέμαι, θέλω να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Είμαι τρελαμένη, διότι την Τρίτη που επιστρέφουμε, γιατί Δευτέρα Αγίου Πνεύματος δεν θα είμαστε εδώ, θα έχουμε ένα εκπληκτικό δώρο για τα αλάνια. Θα σποιλάρω πολύ λίγο. Θα σας στείλουμε ταξιδάρα.
1: Ναι, παιδιά,
0: να σας ανοίξουμε την όρεξη.
1: Το δίνω. Αυτό είναι εικόνες με τον Τάσο Δούσιο. Δεν είναι εκπομπή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μικρή μου δυστύχη μπλέτσα που ακούσε εκεί έξω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά σε έχουμε στείλει Μάλτα. Σε έχουμε στείλει Παρίσι. Σε έχουμε στείλει Ρώμη.
0: Μην το πεις.
1: Θα σας στείλουμε. Αδιάβαστο, δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: No more. Say no more.
0: Λοιπόν, επίσης μπορώ να σποιλάρω ένα πράγμα.
1: Τι?
0: Θα σας στείλουμε με Aegean. Αυτό θα το πω μόνο.
1: Ναι, γιατί έχουμε τα 27 γενέθλιά
0: της. Αναγιά σου.
1: Και τα οποία πάνε πακέτο με δωράρα, ποσοστό έκπτωση συγκεκριμένο έως και 50%. Μισό τιμή.
0: Εγώ μπήκα ήδη από χθες στο site, να ξέρετε.
1: Καλά, μην δεις έκπτωση.
0: Εγώ τρελαίνομαι. Έχουν ξεκινήσει ήδη, δηλαδή αν μπείτε από τώρα, μπορείς να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου το 26 έως 27 Μαρτίου το 27, παρακαλώ. Δηλαδή προγραμμάτισε για Δεκέμβρη, για Γενάρη, για Φλεβάρι, που έχω τα γενέθλιά μου, σκεφτόμουν, ξέρεις, ένα Σαββατοκύριακο και αυτά, να τα κανονίσω τώρα. Γιατί
1: η ημερομηνία. Εγώ συμπέρασα με τη Σεντζίνα τα γενέθλιά σου. Αλλιώς δεν σου έλεγα.
0: Βέβαια, φυσικά σε ό,τι και αν κάνετε ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, και οι ημερομηνίες κάτω του ταξιδιού, όλα ισχύουν. Αυτό δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει, νομίζω το καλασποϊλάραμε.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Μείνετε συνδεδεμένοι, γιατί έπεται η αποκάλυψη της αλήθειας.
0: Σωστά.
1: Όχι από την εκπομπή την Τρίτη, αλλά αξίζει να περιμένετε, πιστέψτε με.
0: Λοιπόν, για να δούμε όμως τι κάνανε τα παπάκια μας σήμερα. Βασίλης Φορτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα, καθημερινά στο πρωινό.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Μας έχετε στείλει ηχητικά μηνύματα με μιμήσεις ήχων καλοκαιριού.
4: Το μπαλάκι,
3: ναι,
4: από την παραλία.
5: Καλώς!
3: Ζήτη μας έστειλε. Κλαίει.
5: Τι είναι αυτό, καλέ. Τι είναι αυτό,
3: καλέ. Κάτσε τζιτζίκι, το οποίο όμως το έχει πατήσει αυτοκίνητο.
5: Τζιτζίκι, τζιτζίκι, τζατζίκι, λέω.
6: Νάνα, φοβερό. Κωστάκι! Να πατώνεις!
5: Ο Παύλος. Αυτό καταπληκτικό. Αυτό είναι, φίλε.
3: Χειμώνα καλοκαιρία.
5: Είχε φάει κάτι.
3: Αρέσει, Παύλε. Αν είσαι εδώ.
5: Κωστάκι.
7: Εδώ είμαι.
5: Άλλη μία κάτω μας.
7: Κωστάκι. Να σ' ακούω, Κωστάκι. Να σε κάπου κοντά να σε βρει.
3: Λοιπόν, η ζωή μας σε όλες τις παραλίες, ναι, με τις ελληνίδες μάνες που, ναι, τις αγαπάμε. Κέρδισες.
7: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες.
7: Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Να δω

0: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by DEI.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
4: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Παρασκευή 29 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνι μου, που έχεις τα γενέθλιά σου.
5: Προλαβαίνετε να μας ξεπροβολήσετε και εμάς και τη βδομάδα και το μήνα στο Viber του ρυθμού με τα μηνυματάκια σας φυσικά. Στο 6937-949-949. Όλα τα σφάσουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Επίσης, sound.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
4: Και το ραντάρ ξαναχτυπά όπως καθημερινά μέσα από τα παπάκια Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
5: Ψάχνανε σήμερα, ποιον ψάχνανε παιδιά? Έναν άνθρωπο φοιτητή γεννημένο από το 1996 μέχρι το 2006 να μένει αμπελόκηπους και εδώ είναι που σας θέλω, με ενεργό φοιτητικό πάσο. Καλά, αυτό γίνεται και είδαμε, δεν είσαι φοιτητής. Άμα έχεις τα μέσα, φτάνει στα άκρα. Τώρα εμείς θα σας μάθουμε. Και το βρήκανε, την πολυτίμη η οποία κέρδισε
4: 150 ευρώ, παιδιά.
5: Σε καλή μεριά.
4: Από εβδομάδα λοιπόν επιστρέφει ξανά το ραντάρ και ποιος ξέρει, μπορεί να ψάχνει εσένα.
5: Ακριβώς, μικρό μου φοιτητόπουλο.
4: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και τώρα στην παρέα μας Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Και την καρπή λοιπόν και εσένα μόνο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και άκου τώρα το μήνυμα που έχουμε για σένα.
1: Για σένα μόνο λοιπόν, σου έχουμε μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη. Να τα λέμε αυτά, να τα ακούτε αυτά. Και 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο.
0: Άρα το Σαββατοκύριακο τι θα κάνετε, εκεί θα πάτε.
1: Εκεί θα πάτε. Από τις 11.30 το πρωί έως και τις 5 απόγευμα με θέα όλη την Αθήνα πιάτο. Τι άλλο θέλετε και το γύρο στο πιάτο. 2-10-24-21-055 για να πάρετε τηλεφωνάκι και να κλείσετε το τραπεζάκι σας.
0: Πάμε σε γρήγορο break, επανερχόμαστε για να παίξουμε. Πού είμαι και έχουμε υπέροχη οικογενειακή δωράρα, μην το ξεχνάς.
1: Αμήν.
2: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Προβάδισμα για την παρουσία τους στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήραν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 τη ΣΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έκαναν το 1-0 στη σειρά, με το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων να είναι προγραμματισμένο για τις 5 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 114-102 τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στην παράταση, ενώ το επόμενο ραντεβού τους είναι για αύριο το μεσημέρι στις 3 παρα 10. Στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνονται αύριο οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον μεγάλο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στη Βουδαπέστη με στόχο την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.
5: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
12: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ρυθμός 949.

0: Καλώς τα βρε, καλώς τα ταλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάου, Ζωάννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 παρακαλώ.
1: Και φυσικά περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα για την έναρξη και της δεύτερης ώρας σάντουιτς, όπως λέει και η φίλη μου η Άννα. Το Viber του σταθμού στο 6937 949 949 και μην ξεχνάτε

0: καλή λοιπόν και πλάτη στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους βάλατε πλάτη για να παίξουμε. Πάμε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου βρε Ελένη, τι γίνεται, από πού καλείς?
3: Καλά, από Αθήνα.
0: Τέλεια, λοιπόν, έτοιμη,
3: ναι, ναι.
1: Για να δούμε πόσο έτοιμη.
0: Για να δούμε, θα δροσιστείς.

0: Πες το.
1: Πού τα ακούς αυτά?
0: Βέβαια. Παντρεμένη Ελένη.
1: Δεν φαίνεται.
2: Όχι, όχι.
0: Τυχαίρι θα λέγει κανείς βέβαια.
1: Χωρισμένη ή ανήπαντρη, έχει διαφορά.
0: Ντροπή σου εσύ, τι ερώτηση είναι αυτή που κάνεις?
2: Ελεύθερη και ωραία.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Άμα ενδιαφέρεστε παιδιά για την Ελένη, τότε να το κάνουμε πρακτορείο εδώ πέρα, να το κάνουμε γραφείο συνοικεσιών.
0: Ντροπή, όχι ακόμα.
1: Να μην το κάνουμε ερωτοδικείο.
0: Όχι ακόμα. Λοιπόν, Ελένη μου.
1: Ελένη προσπάθησα, βλέπεις.
0: Ποιον έχεις εσύ που δεν είσαι παντρεμένη τώρα, θα πάρεις εισιτήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, εκεί που είσαι εσύ. Έξοδος 5 Αττικής Οδού, σε περιμένει απόλυτη δροσιά. Ποιον θα πάρεις μαζί?
2: Τέλεια, ευχαριστώ. Θα πάρω τα ψάκια μου.
0: Να τα πάρεις και να περάσετε και όμορφα.
1: Μια χαρούλα, είδες. Τα έχεις απόσταση ασφαλείας. Τα βλέπει όποτε θέλει.
0: Αυτό είναι.
1: Σωστό.
0: Ελένη μου, θα σου έρθει μήνυμα με αγάπη από το ρυθμό και από τα λάνια και ό,τι θέλεις μπορείς να μπεις στο www.waterfun.gr για περισσότερα.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου, γεια σου. Καλά, περάστε με τα νηψάκια. Χιούι, Λιούι, Ντιούι.
0: Αχ, το θυμάσαι. Πολύ ωραία τα παπάκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι τα δικά μας βέβαια.
0: Όχι.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Καλά, σήμερα το πρωί είδα μποτία με Φουρέιρα. Είναι στο διπλανό στενό από το σπίτι μας, πάνε γυμναστήριο.
1: Αποκλείεται. Ναι, η Φουρέιρα πάει γυμναστήριο.
0: Ναι, κάθε μέρα, όλη μέρα εκεί μέσα είναι.
1: Και μποτία στο γυμναστήριο. Όταν λέμε μέσα, νομίζω στο γυμναστήριο.
0: Γυμνάζεται, γυμνάζεται τότε.
1: Λοιπόν, ναι, κάπως πρέπει να το συντηρήσει αυτό το κορμί. Μποτία. Βέβαια, όμως βάζει να παίξουν μπάλα, παίζει η Φουρέιρα να τον έχει αυτή τη στιγμή.
0: Εύκολα, εύκολα, εύκολα.
1: Για πλάκα.
0: By the way, δεν θα το έλεγα τώρα για τη Φουρέιρα. Επειδή το. Δεν αποκαλύπτουμε τι, αλλά τώρα εντάξει, επειδή ακούγαμε Φουρέιρα.
1: Είναι και τη παραγιά όπου να είναι.
0: Παίρνω σήμερα την αδερφή μου, επειδή θα περνούσα από το κέντρο τέλο πάντων και τη λέω. Να περάσουμε να πιούμε ένα καφέ και αυτά. Μου λέει, φέρε μου, λέει, ένα τέτοιο, ένα μακιάτο. Λέω, τι είναι αυτό πάλι το μακιάτο. Λέω, εμείς πίνουμε μια φρέντο εσπρέσο σκέτο. Η αδερφή μου, χειμώνα, καλοκαίρι, αλλάζει τέτοιο.
1: Φέρε καφέ, είναι στο αφλιστροειδή. Ναι. Τι βία μακιάτο. Βία μακιάτο θα πάρει.
0: Τι είναι το βία μακιάτο.
1: Καλυθέα, τρομερό, πότε εγώ μόνο από εκεί παίρνω. Βία μακιάτο, παιδιά.
0: Πάνε, γιατί είναι το μακιάτο, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Ιδέα, τι είναι το μακιάτο, εκεί θα τα χαλάσουμε. Βία μακιάτο, βάλτε και θα με θυμηθείτε. Καλυθέα, παιδιά, μόνο από εκεί θα παίρνετε.
0: Εκεί παίζει, πα στη
1: χρονιά. Σου λέω, αν κάτι ξέρω από καφέδες.
0: Αξίζει σίγουρα όμως και ο Σάκης Ρουβάς, γιατί είναι εγγύης, να ξέρεις.
2: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλει.

0: Μέλισσες λοιπόν και ένα στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και άρχισαν να γίνουμε ένα, διότι καλέ σήμερα ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, έτσι.
1: Ξεχνιέται.
0: Δεν ξεχνιέται.
1: Ξεκίνησαν και πρώτες δηλώσεις, είναι αυτό που συζητάγαμε και μεταξύ μας.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν πήγα λίγο να δώσω γιατί θέλω κάπου να περάσω. Θέλω να ρίξω τη βάση.
1: Τα κατάφερες. Παιδιά, εσείς είστε το μέλλον όμως. Γιατί αυτοί που καθορίζουν τις σχολές. Και πάντα παίρνουν συνέντευξη. Εγώ είχα την απορία που την έλυσε η τηλεοπτική μας φίλη Άννα. Γιατί παίρνουν πάντα από τους χειρότερους και δεν απουσιολόγο, δεν έχουμε τίποτε δηλώσει. Γιατί θα κάτσω να περιμένω 2 ώρες να τελειώσουν οι άνθρωποι.
0: Οι δημοσιογράφοι θέλουμε να πάμε να κάνουμε κι άλλο θέμα.
1: Τη ζωή σας. Οπότε περιμένετε να βγει ο πρώτος που συνήθως έχει πει τίτσου και έχει δώσει λευκή κόλλα και έχει την εμίση. Άντε για, γκράντε βασικά, γιατί είναι ένας και ένας. Πραγματικά αυτό είναι το μέλλον μας. Τέτοια βλέπουμε και χαιρόμαστε όλοι.
0: Διαβάζω στο πρώτο θέμα που λέει έκθεση Πανελλαδικές, που ξεκινάς πάντα με την έκθεση. Τα θέματα λέει και απαντήσεις στην ελληνική γλώσσα με επίκαιρο ενδιαφέρον και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πολλών. Τώρα, οι περισσότεροι που έβγαιναν έλεγαν θέμα ήταν για τη μοναξιά. Για τη μοναξιά και μόνοι μας είμαστε και κάτι τέτοιο. Ολοκληρωτικά ένα θέμα δεν έχω καταλάβει ποιο ήταν. Πρέπει να το ψάξω λίγο.
1: Μοναξιά θα έχει στη σχολή που θα σε στείλουν. Που θα περάσει τίποτα από σκόσα λιγκαριών σε καμιά Θράκη.
0: Α, σου πω, μην το κοροϊδεύεις, γιατί πάρα πολλοί είναι έξυπνοι μέσα από αυτό και κάνουν άλλα πράγματα.
1: Πόσοι δεν πήραν πτυχίο. Είναι αυτά που σου λένε κάτι τριτοετή στο Πολυτεχνείο 45 χρονών. Η ζωή είναι ένα μήλο. Η σχολή είναι σχολή το κοτσάνι, δεν το χρειάζεται. Κάτι απέναντι φιλοσοφία.
0: Πάντως, να το πούμε και αυτό, η ζωή μας δεν είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οπωσδήποτε αυτό να το ξέρετε. Μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα μπορεί ακόμα και να μην περάσει.
1: Μπορεί να βρεθείς ένα αφεντικό αυτό που περάσανε.
0: Αναγκαστικά.
1: Εδώ πέρα λοιπόν σε έχουμε. Γιατί αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, τώρα είναι ευκαιρία σου να συμμετάσχει στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation. Συγκεκριμένα, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη ανοίξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Πολύ Κουλ, Ρίφλουεσες και Χέμ Πόλι Σοπ. Ο διαγωνισμός φυσικά αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. Είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό επιτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Και η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Προλαβαίνετε άνετα.
0: Υπέροχα.
1: Τρεις νέοι επιχειρηματίες λοιπόν που θα είναι νικητές θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. 100.000 ευρώ που λέει ο καθένας. Μάθε περισσότερα στο stagersfoundation.gr.
0: Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε.
1: Όπως είμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Δεύτερο στοιχείο.
3: Δώστο μου το δεύτερο! Το στοιχείο!
4: Πώς είναι!
3: 150!
5: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
3: Οδηγά, θα θέλω, αγόρι μου! Έλα να με πάρεις με την ταλίκα!
4: Έλα να με πάρεις, αγόρι μου!
3: Το φωτικό, έλα να με πάρεις από το ρυθμό, ρε! Έλα, ρε, από το ρυθμό, να με πάρεις το φωτικό, ρε, έχεις τα κονιά!
2: Πάμε Πρωινό! Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of One.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
12: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
11: Ερμού 61.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Πριν καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια λοιπόν πριν το ρολόι δείξει 7, Παρασκευή 29 του Μάη. Εδώ είμαστε να κλείσουμε και αυτόν τον υπέροχο μήνα.
14: Και φυσικά περιμένουμε πώς και πώς τα μηνυματάκια σας για να μας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά και τούτο εδώ την Παρασκευή. Φυσικά από αλλού στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, όποιο πλοίο η παραλία σας φιλοξενεί και online.
13: Φυσικά έρχονται πολλές επιτυχίες. Σε λίγο στην παρέα μας η Δέσποινα Βανδύ, ο Νίκος Οικονομόπουλος, Δυναμόστομος τώρα, Κατέφτασε, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.
15: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, και να μ' αγαπάς. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μην ξεχνάτε, εδώ το πρωτοακούσαμε. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Πολλές καλησπέρες σε Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας, αλλά και στην αγαπημένη σου Μαρία Μαράκη.
1: Αχ, τι κάνει η Μαρία Μαράκη μας, τι κάνει, τι λέμε
0: σου στέλνει καλησπέρες.
1: Μήνυμα λατρείας. Αχ, σατανά, τι να κάνεις και με σκλαβώνεις. Καλησπέρες Μαρία Μαράκη και στη Μαριάνθη φυσικά. Αλλά εντάξει, έχουμε τις αδυναμίες μας.
0: Βέβαια. Λοιπόν, παιδιά.
1: Αδυναμία δεν έχουμε μόνο στη Μαρία Μαράκη.
0: Πού αλλού έχει?
1: Στο Designer Outlet Athens. Γιατί εκεί είναι που βρίσκουμε τα αγαπημένα μας Designer Brunch σε απίστευτες τιμές και ένα μεγάλο. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports και μοναδικές προσφορές. Και από τις 29 Μαΐου έχει ήδη ξεκινήσει. Τώρα μιλάμε και τρέχει. Mm-hmm. Έως και 1 Ιουνίου το παιχνίδι απογειώνεται. Πού αλλού στα Nerf Game Days. Με δράση, ταχύτητα, μοναδικές εμπειρίες, γεμάτες περιπέτειες για τους μικρούς μας φίλους. Εκεί λοιπόν το εκπληκτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα, μα όλα όσα αγαπά. Ανοιχτά και τις Κυριακές, περισσότερα στο designer.athens.gr.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίες.
2: Το είδες και εσύ. Το ραντάρ μας βρήκε.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουλίου.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
13: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
12: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
13: Για να δω.
14: Δίκιο είχες.
13: Αυτό θα πει ολικής.
15: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
18: με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
19: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
18: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
20: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
21: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8, παρακαλώ. Εσύ όσο έχουμε μπει στην.
22: Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής και του μήνα και της εβδομάδας και όλων. Λοιπόν, παιδιά, προλαβαίνετε να μας αποχαιρετήσετε πριν ξαμολυθούμε κι εμείς για το τριμεράκι μας, σαν άνθρωποι, σαν παιδιά κι εμείς. Στο Viber του ρυθμού, μηνυματάρεστε, περιμένουμε 6937-949-949 και soundist.gr κάτω το ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online όπου και σας πετυχαίνει η αρχή του τριημέρου. Που μην κορυδεύομαστε, τετραήμερο θα είναι στην Ελλάδα, ζούμε γάλα.
21: Έλα, σταμάτα κι εσύ.
22: Και πολύ καλά κάνουμε.
21: Ντάντσελο, γιατί ήρθες τόσο νωρίς, αγάπη μου.
22: Έχουμε Έλληνα Ντάντσελο. Να μας αποχαιρετήσει.
21: Να μας χαρίσει ολόκληρη την ώρα. Δεν θα μπορούσε. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε και φύγαμε με επιτυχίες. Και τώρα η Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Ο σωστός λογαριασμός. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Πριν πεις αγαπώ λοιπόν και Γιώργο Σαμπάνη στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Με μια τρομερή είδηση η οποία έρχεται να σας συγκλονίσει. Στην Ταϊβάν υπήρχε αγγελία όπου σύμφωνα με την ίδια την αγγελία με 6.000 αμερικάνικα δολάρια άκουσαν. Αγόραζες Βιετναμέζα σύζυγο με παράδοση εντός 90 ημερών.
0: Τι είναι αυτό τώρα? Τι ντροπή είναι αυτό?
1: Πραγματικά ντροπή. Τουλάχιστον κάρτα αλλαγής δυνανε.
0: Τι ντροπή είναι αυτό το θέμα?
1: Απίστευτο, το παιδί είναι στο δρόμο. Ναι, ντροπή πραγματικά.
0: Και όμως τι είμαστε και αγοράζουμε τέτοιο σύζυγο? Μάλλον μήπως είχε. Τι τους ενδιαφέρει να πάνε στην Ταϊβάν να μείνουν και θέλανε.
1: Όχι.
0: Απλά να κάνουν ένα γάμο που κάνουν, κατάλαβες.
1: Ναι, εδώ πέρα δεν μπορείς να περιμένεις 2-3 εργάσιμες. Φαντάσου τώρα πόσο άπαρτο είσαι για να περιμένεις 90 μέρες για να έρθει σύζυγός σου. Εκεί είσαι δυνανά, άραγε. Τέλος πάντων. Πραγματικά είναι να απορρίσουμε καταγγελίες που υπήρχε. Αυτό ήταν στη μακρινή δεκαετία του 2000 πια. Μακρινή.
0: Αν νόμιζα ότι είναι τωρινό και λέω αν είναι δυνατόν.
1: Γιατί είναι λιγότερο παράλογο που ήταν το 2000?
0: Όχι, αλλά τώρα έχουν αλλάξει κι άλλο τα πράγματα. Από αυτή την άποψη το λέω, κατάλαβες.
1: Καλά, ειδικά μετά και από το Βιετνάμ προλαβαίνει η Τζέσικα να γίνει γουάν για πλάκα. Εκεί να δεις αλλαγή. Ενεργητική συμπαθητική φωνή για τούμπαλιν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί ήταν και πάρα πολύ αρνητική εντύπωση, το ότι υπήρχε κανονική αγγελία για εμπόριο σαρκός. Έτσι. Τρελό. Τρελό. Η βλακεία πάει γόνατο. Πάρα πολύ κακό. Μακριά από εμάς, παιδιά. Μακριά. Ευτυχώς δεν έγινε στην Ελλάδα. Να και μια βλακεία την οποία αποφάσισαμε να μην ακολουθήσουμε.
0: Αυτό δεν είναι την ιδέα σας.
1: Κάτσε, ναι, το βουλώνω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο λίγο τώρα.
1: Ό,τι θες.
0: Εσύ κάποια στιγμή πιστεύεις ότι θέλεις να παντρευτείς τη ζωή σου?
1: Ναι.
0: Έχεις δει τον εαυτό σου μετά από χρόνια να κάνεις πρόταση γάμου?
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι εκεί πέρα θα φύγει στη Βιετνάμ γυναίκα. Τη βλέπω να φύγει για Ταϊβάν. Είναι ακόμη λίγο μακριά το παιδί, είναι στον δρόμο. Αυτό είναι το κακό. Ειδικά μετά την πρώτη σιγά μου, δεν την έψαχνα και ούτε αγγελίε δεν την έβρισκα. Εκεί θα έφασα αγγελία μια και καλή, αμπελαλέ.
0: Αμπελαλέ.
1: Αμπελαλέ, όχι Σίλβερ που είναι με του γέρου.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίε. Άρη στην παρέα μα σε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Νίνο με Ζώζεφιν, αγαπημένη. Και τώρα.
1: Και...
0: Κωνσταντίνο Αργύρι.
1: Η χρυσή ευκαιρία μα.
0: Πήγαμε.
2: Με στα χαράματα.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και 4 στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8.
1: Τα δικά σου αλάνια με τα δικά σου μηνύματα από αλλού στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Μέρες γιορτής περνάμε, έτσι. Mm-hmm. Μεγάλες γιορτές για την ψυχή υγεία, οι οποίες κορυφώνονται στο Smart Park Σάββατο 30 αύριο και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί.
0: Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή της υγείας του παιδιού και της οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους.
1: Εκεί λοιπόν θα είναι πρώτη μούρη στο Καβούρι, ρυθμός 949, με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκία, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη. Το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα, Νταν, και την Κυριακή το απόγευμα έρχεται να το απογειώσει, να το σανιδώσει, να φύγει πάνω σαν Bitcoin ο Βασίλης Κουμεντάκος, ποιος άλλος, ότι έστω των φτωχών, να ανεβάζει. Κάποια στιγμή πρέπει να βρω κάποια λετάκα, δεν έχει παλιώσει. Να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση και πάμε πολλά παιχνίδια με εκπλήξεις.
0: Αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο στο Smart Park, η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Να είστε όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Να το ξέρετε.
0: Να το ξέρετε αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και έρχονται
1: ακάθεκτη
0: τώρα πολλές επιτυχίες. Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας, μη φύγεις τώρα. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
1: Εκτός από αυτές που ακούσε εδώ.

0: φορά λοιπόν και Νίκος Μακρόπουλος στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και δεν ξέρω τι έχετε κανονισμένο για το Σαββατοκύριακο.
1: Ξέρω όμως ότι θέλετε παράφορα ένα ωραιότατο μπουφέ με γύρο. Με φρεσκοκομμένο γύρο. Μου θυμίζει ένα. Θυμάσαι που παλιά που ήταν από ένα μάτσο που έπαιζε ο Αντετοκούμπο και είχε ένα Γάλλο παρουσιαστή, ένα Γάλλο εκφωνητή το παιχνίδι και έλεγε Γιάννη, τσιλοκόβει το γύρο.
0: Όχι,
1: τσιλοκόβει το γύρο και την άλλη του τάπε. Και έλεγε σε κάποια φάση καρφούνι και έλεγε στα μούτρα σου είναι λουλού.
0: Θα ρωτήσω το δικό μου Αντετοκούμπο.
1: Να ρωτήσει, να ρωτήσει τον Αντετοκούμπο. Μπράβο, μπράβο. Όχι τη φθηνή απομίμηση του Γιάννη.
0: Έβεβαια.
1: Λοιπόν, τον καλό Αντετοκούμπο. Καθημερινά λοιπόν με διάσταση στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη. Τρώτε γύρω σαν να μην υπάρχει αύριο και 25 ευρώ κλείνετε τραπεζάκι με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο.
0: Αυτό λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε κάτι ξεχωριστό αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορείτε να πάτε και έχει επιπλέον έκπληξη το 1055 restaurant. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch. Όχι απλά μπουφέ, έχει και brunch.
1: Έχει και brunch, να τα λέμε αυτά. Από τις 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα και για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε τώρα στο 210-24-21-055. Εξυπηρετεί από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, ξέρετε, για 10.10.
1: Δρυμύτερη.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9.40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
15: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
14: Και από communication skills?
15: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
14: Ηγετικά προσόντα?
15: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
14: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
16: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
20: Να δω

0: Ζιβιάζο και την Άννα Ζιρδέλη το ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Ωραία, καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Αχ, πώς πέρασε και αυτή η εβδομάδα του Μάη. Παρασκευή 29 του Μάη.
3: Μάη πάει και ο Μάη, παιδιά.
2: Ετοιμαστείτε
3: για διακοπές. Κατεβάστε καλοκαιρινά, κατεβάστε μαγιό, μανκίνι, μπουρκίνι, ό,τι φοράει ο καθένα.
4: Μπουρκίνι.
3: Μπουρκίνι, ο πολύ ωραίο. Μου λέγανε φίλοι μου, τρέχουμε αυτό στην παραλία. Μου λέγανε τρέχουμε να φτιαχτούμε λόγω στήθου. Και φυσικά μην ξεχνάτε να μα στέλνετε τι φωτογραφίε από όπου βρίσκεστε. Μάη Office for the Day, Vitamin C και όλε αυτέ τι βλακίε. Που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Επίση, σαν τη τηλεία τζέρκα του ρυθμού 949 για να μα ακούτε online από κάθε παραλία που σα φιλοξενεί.
2: Και συνεχίζουμε τι επιτυχίε μα με Θοδωρή Φέρη και είπε στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και έρχονται τώρα για σένα.

0: Χρήστος Μάστερος λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή έξοδο στην πόλη, τότε εδώ έχετε την καλύτερη πρόταση πριν από εσάς για εσάς.
0: Από εβδομάδα έρχεται, έτσι.
1: Από εβδομάδα. 5η-4η Ιουνίου συγκεκριμένα, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενείται το OPA Festival Powered by Thee. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, για μόνο και μόνο τα ονόματα να σας πω επί σκηνής, θα καταλάβετε. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και φυσικά Θωμά Ζάμπρας στο ρόλο του παρουσιαστή. Μπες όπως είσαι στο soundist.gr για να κερδίσεις διπλές προσκλησούλες και να γίνεις μέρος του καλύτερου καλοκαιρινού γλεντιού ολάκερης της πόλης.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε σκετάλη στον κορίτσαρο στο γενέτσαρο. Ελένα Ντάντζελο!
1: Μέρια σε! Στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Καλοκαιρινό σήμερα το κορίτσι με τα κόκκινα τεκρογιαννάκια τη εδώ. Ποιο την πιάνει για το τριμεράκι.
1: Και φεύγει το τριμεράκι μα, φεύγει η καλοκαιρινή παιχνιδιάρα Έλληνα και έρχεται ο πάντα χειμωνιάτικο, πάντα μελωδικό, πάντα μελαγχολικό, θα λέγει κανεί. Μια ματιά βαθιά μέσα στο βλέμμα του και θα σε πείσει, Άννα μου. Ότι είναι μελαγχολικό. Νίκο Χαλκούση, καλά καταλάβατε.
0: Ωλε.
1: Και φυσικά εμεί αναχωρούμε. Καλό τριήμερο, καλή ξεκούραση. Ανανεώνουμε ραντεβουδάκι από Τρίτη. 5 ώρα ντάνς στο επόμενο επεισόδιο των Αλανίων. Μέχρι τότε πολλά φιλιά.
0: Τσάου.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Προβάδισμα για την παρουσία τους στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήραν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 τη ΣΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έκαναν το 1-0 στη σειρά, με το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων να είναι προγραμματισμένο για τις 5 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 114-102 τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στην παράταση, ενώ το επόμενο ραντεβού τους είναι για αύριο το μεσημέρι στις 3:10. Στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνονται αύριο οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον μεγάλο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στη Βουδαπέστη με στόχο την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Ναι, έλα, Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε
10: παπά.
9: Όχι.
10: Είπε παπά το καμπάρι μου.
9: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.
12: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, χαρούμενη πολύ γιατί όχι μόνο είναι Παρασκευή, αλλά και γιατί ξεκινάει ένα υπέροχο τριήμερο. Ελπίζω να σας πετυχαίνω στο ίδιο mood, αλλά αν δεν σας πετυχαίνω, μην ανησυχείτε, θα τα φτιάξουμε όλα μαζί έως και τις 11. Βέβαια, σήμερα ξεκίνησαν και οι Πανελλήνιες. Ξέρω ότι ήσασταν κάποιοι αγχωμένοι, κάποιοι όχι τόσο. Βγήκαν φυσικά πάρα πολλές viral στιγμές από τις Πανελλήνιες. Κάθε χρόνο νομίζω ότι υπάρχει ένας άτυπος διαγωνισμός πώς θα βγουν οι πιο viral στιγμές εκεί έξω. Και φέτος θα πήγαμε πολύ καλά και έχουμε ακόμη να δούμε πολλά. Βέβαια, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο και να το θυμίσω ήδη από την αρχή. Δεν είναι οι εξετάσεις που καθαρίζουν το μέλλον σου. Το λέω σε εσένα που δίνεις τώρα Πανελλήνιες. Αλλά ο άνθρωπος που γίνεσαι μέσα από την προσπάθεια, τα όνειρα και τη δύναμή σου. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλοί δρόμοι που μπορούν να σε οδηγήσουν σε ένα όμορφο αύριο. Όχι μόνο ένας. Νομίζω ότι είμαι και το ζωντανό παράδειγμα. Θα σας τα πω όλα αυτά κάποια άλλη στιγμή. Αλλά εσύ τώρα, γιατί εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής. Αν νιώθεις ότι θέλεις να μιλήσεις, κάλεσε στο 10-306 είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο, γιατί δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Νίκος Βέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και νομίζω ότι όλοι χαιρόμαστε που έρχεται αυτό το τριήμερο, γιατί ψάχνουμε διαρκώς κάπως λίγο να ξεφύγουμε, να κάνουμε ένα city break που λένε. Να πάμε σε ένα νησί, να πάμε σε έναν μακρινό προορισμό, να πάμε κάπου τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν, αν είστε κι εσείς σαν και εμένα, θέλω να δώσετε πολύ προσοχή, γιατί η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και σε στέλνει παντού. Παντού με έκπτωση έως 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 2027. Γι' αυτό λοιπόν μπες τώρα πολύ απλά στο aegeanair.com και κλείσε θέση μέχρι 30 Μαΐου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μην τη χάσετε, γιατί πώς θα πάμε ταξίδια. Θα πάμε λοιπόν με την Aegean που γιορτάζει τα 27 της χρόνια και θα αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία. Τώρα αναβήσει Αιγαίος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ακούς 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Πανοσκιάμος, ξέρεις πολλούς, το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας που θα είναι γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση φυσικά για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται και ο ρυθμός 949 ζωντανά, όλο ζωντανά με το Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο που ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά φυσικά, νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και τόσες πολλές εκπλήξεις. Γι' αυτό λοιπόν σημειώνουμε στο ημερολόγιο 30 και 31 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στο Smart Park αύριο και μεθαύριο. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και εγώ σας έχω. Αχ, τι σας έχω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
0: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
15: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
17: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
16: Και από communication skills?
17: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
16: Ηγετικά προσόντα?
17: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
16: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
18: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
19: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
20: Online.
19: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
20: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
19: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
20: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
19: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
21: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
23: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
0: Παρασκευούλα, ζάχαρη παρασκευούλα μέλι, θα πω την κλεισεδιά μου, γιατί είναι Παρασκευή πριν από τριήμερο και αυτό κι αν είναι μέλι. Και μάλιστα, επειδή θέλω να σας ανεβάσω κι άλλο τη διάθεση, θέλω να πάρετε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας, 6937-949-949, και να είστε έτοιμοι να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί σας έχω διαγωνισμάρα. Λοιπόν, θα πάμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου και θα περάσουμε φανταστικά στο Κατράκιο Θέατρο, γιατί εκεί η μαγική βραδιά φυσικά θα είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Special guest τον Νίκο Απέργης. Για διπλές προσκλήσεις λοιπόν, στείλε τώρα Νατάσα στο Viber του ρυθμού. Ξαναλέω, 6937-949-949. Τώρα Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Και τι είναι το πανηγύρι? Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι απλά μια γιορτή? Όχι βέβαια. Είναι οι ρίζες μας, είναι τα καλοκαίρια μας, είναι οι άνθρωποι μας. Και όλοι έχουμε από ένα πανηγύρι που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, τώρα η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, θέλει να ανακαλύψει ακριβώς αυτά τα πανηγύρια που σημαίνουν κάτι για εμάς. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει το διαγωνισμό Adopt a Πανηγύρι, όπου μπορούν όλοι να δηλώσουν το αγαπημένο τους πανηγύρι. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν στη μαγική κλήρωση για μοναδικά δώρα. Μάθετε περισσότερα και δείτε και τα δώρα στο adoptepanigiri.fixpavlabir.gr. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα γι' αυτό. Μην πάτε πουθενά.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δώρο επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
11: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
14: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: 10 στις

0: 100,9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Καλό μας βράδυ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 24 βαθμούς Κελσίου. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι δεν βρέχει, γιατί κάτι λέγανε ότι μπορεί να βρέξει, μπορεί να μην βρέξει. Δεν ξέρω. Πάντως για το τριήμερο λένε σίγουρα ότι θα έχει πολύ καλό καιρό. Εύχομαι να πέσουν μέσα, γιατί εντάξει, μπορεί τριήμερο να μην έχουμε φύγει όλοι, αλλά να μην μπορούμε να απολαύσουμε ένα καφεδάκι με ήλιο. Τι στο καλό γίνεται, πώς γίνεται να βλέπουμε ότι είμαστε στη χώρα με τον ήλιο και να μην μπορούμε στην άδειά μας σε ένα τριημεράκι, έστω σε μια Κυριακή βρε αδερφέ με τους φίλους μας, να πιούμε τον καφέ μας έξω και να βλέπουμε λιακάδα. Γιατί σε κάθε ρεπό, σε κάθε αργία, πώς το κάνει αυτό και βρέχει, δεν ξέρω. Πάντως τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή σε λίγο. Θα το ρίσφαιρεις, Μέλισσες και τώρα Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Γιάννης Πλούταρχος, πάει λίγος καιρός, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Την Κυριακή 31 του μηνός θα έχουμε και τον μπλε φεγγάρι, την Πανσέλινο. Μάλιστα αυτός ο μήνας είχε δύο, είχε μία στην αρχή και μία στο τέλος, έτσι για να είναι χορταστικές. Βέβαια αυτό όπως καταλαβαίνετε λένε οι αστρολόγοι ότι επηρεάζει και τα ζώδια, έτσι. Για να δούμε λοιπόν ποιους θα επηρεάσει η μπλε Πανσέλινος. Λοιπόν, πρώτο ζώδιο που επηρεάζεται είναι ο τοξότης, γιατί μάλιστα είναι και η μπλε Πανσέλινος που πραγματοποιείται στο δικό του ζώδιο. Οι τοξότες ενδέχεται, λέει, να νιώσουν αυξημένη πίεση και προσδοκίες. Αχ, τι ωραία που περνάμε. Καθώς η ενέργεια αυτή τη περίοδου τους καλεί να δείξουν τον αυθεντικό τους εαυτό και να προχωρήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές. Πολύ καλά θα πάει και αυτό. Δεύτερο ζώδιο είναι ο καρκίνος. Πραγματικά νομίζω ότι βλέπω τους καρκίνους να κουνάτε το κεφάλι σας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το διάστημα θα βρίσκεστε σε μια κατάσταση που θα νιώσετε ότι έρχεται μαζί ο έρωτας, έρχονται τα όνειρα, θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα ευνοϊκές και συναισθηματικά φορτισμένες εξελίξεις. Τώρα αυτό καταλαβαίνετε είναι και καλό και κακό αναλόγως πώς θα το διαβάζεις. Και τέλος οι δίδυμοι, γενικότερα οι δίδυμοι είναι οι καλύτεροι του χωριού, γιατί αυτοί θα νιώσουν πιο έτοιμοι από ποτέ να χρησιμοποιήσουν την επικοινωνιακή τους δυνότητα, λέει ουσιαστικά τα επικοινωνιακά τους skills και να φέρουν σημαντικές εξελίξεις στη ζωή τους. Γενικά για τους δίδυμους φαντάζομαι ότι είναι πολύ καλά τα νέα. Τώρα για καρκίνο και τοξότη, καλά είναι. Εγώ θα τα πάρω θετικά, γιατί ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, όπου κοιτάς εκεί θα πας. Αν σκέφτεσαι θετικά, θετικά θα έρθουν. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα και τη Γαρμπή Εσένα μόνο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν ψάχνετε μια πολύ ωραία, μια καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, τότε σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, τώρα κοντεύουν οι μέρες, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, έρχεται ένα υπέροχο φεστιβάλ άλλη φάση. Λέγεται OPA Festival Powered by Day. Και ουσιαστικά εκεί η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Τι εννοώ, λοιπόν, πάνω στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Δεν ξέρω αν τους έχετε ακούσει όλους ή κάποιους από αυτούς. Καλά, Ελένη Τσαλιγοπούλου σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν τους έχετε ακούσει, είναι μαγική και αξίζει να πάτε να τους ακούσετε εκεί. Είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θόμας Ζάμπρας. Γι' αυτό λοιπόν, για να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις, σου έχω τον τρόπο. bestsoundies.gr και έτσι λοιπόν θα κάνεις δικές σου διπλές προσκλήσεις για να γίνεις μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Με γεια και στο φίλο μου στον Ηρόδοτο θέλω να πω, γιατί ράβει δύο κουστούμάκια μου λέει τώρα.
3: Όλο δικά του.
2: Όλο δικά
3: του. Δύο κουστούμάκια.
2: Λέω παιδί μου, λέω πού θα πας. Θα, θα ράβεσαι, παντρεύεσαι, κάνεις. Πώς τα λένε αυτά που κάνουν οι. Ξεχνάω τα, τα Διονυσία. Όχι Διονυσία.
3: Αποκλείται ράβει κουστούμάκια, εκεί θα έσκιζε. Εδώ πέρα <πήρα, laughs> έχει ξεχάσει τα βασικά Διονυσιακά. Ο άλλο ράβεται για πέσα Διονυσιακά μυστήρια.
2: Όχι τα Διονυσιακά.
3: Αυτό το κουστούμι σαν το γεωφύρι τη Άρτα. Ολημερίζει το ράβανε το βράδυ και σκιζόταν.
2: Παιδιά, πώς τα λένε αυτά που οι πλειοκτήτες κάνουν ένα πολύ ωραίο πάρτι ανά δύο χρόνια.
3: Διονυσιακά. Καλά το είπες. Σωστά. Μέσα έπεσες. Αφού δεν ράβουμε καμίσο, ας ράψουμε το στόμα μας καλύτερα.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μια.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
18: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
19: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
20: Γερμανός ολέ ολέ.
21: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
20: Ναι Στεφανή, τολμώ.
21: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
20: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
22: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
23: Πόσο κάνει 50 επί
24: 200? Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
25: Τώρα στο Noviverse, ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
27: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
28: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, Έλενα Ντάντζελο κοντά σας έως και τις 11. Και αν θέλεις η μέρα σου να ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο, και όχι μόνο η μέρα σου, η εβδομάδα σου, ο μήνας σου, ο χρόνος σου. Πάμε πρωινό, λοιπόν. Έτσι ξεκινάμε τις μέρες μας εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί έχει τα πάντα. Μάλιστα, ένα από αυτά τα πάντα είναι το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει καθημερινά στο Πάμε Πρωινό, Δευτέρα με Παρασκευή, με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Εκεί ακούσα τρία μαγικά στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ. Και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα, για παράδειγμα, το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε? Κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος ή γεννημένη από το 1996 έως το 2006, να μένουν σε μπελόκηπους και να έχει ενεργό φοιτητικό πάσο. Σήμερα, λοιπόν, το ραντάρ βρήκε το στόχο του. Η Πολυτίνη κάλεσε πρώτη και κέρδισε 150 ευρώ. Γι' αυτό, λοιπόν, να είστε συντονισμένοι, γιατί την Τρίτη μπορεί το ραντάρ να ψάχνει εσένα. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, ελεύθερος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, ρυθμός 949 και άσκηση. Κάπως λίγο συνδυάζονται, φυσικά και συνδυάζονται. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Big Well Festival 2026 by Allwin, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και φυσικά ευεξία. Συγκεκριμένα στις 6 και 7 Ιουνίου, το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικίδια, εννοείται και φυσικά δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη μας περιμένουν. Το Σάββατο 6 Μαΐου από τις 7 έως τις 8 παρατέταρτο το απόγευμα, το Rhythm Cycling Powered by Ρυθμός 949 έρχεται με τη Λόλα Καραβασίλη για ένα ξεχωριστό ride όπου ο ρυθμός συναντά την άσκηση. Εισιτήρια θα βρεις στο ticketmaster.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και ταινιάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο Ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα για την παρουσία τους στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήραν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 τη ΣΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έκαναν το 1-0 στη σειρά, με το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων να είναι προγραμματισμένο για τις 5 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 114-102 τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στην παράταση, ενώ το επόμενο ραντεβού τους είναι για αύριο το μεσημέρι στις 3:10. Στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνονται αύριο οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον μεγάλο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στη Βουδαπέστη με στόχο την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, μία ανάσα πριν από το τριήμερο. Βλέπω χαλαρά είναι οι δρόμοι για Παρασκευή βράδυ. Αυτό σημαίνει, αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, ότι κάποιοι βρήκατε πολύ εύκολα πάρκινγκ, κυρίως στο Παγκράτη και στην Κυψέλη, βέβαια. Και στην Κυψέλη μου έρχονται τώρα μηνύματα ταυτόχρονα όσο τα λέω. Και στην Κυψέλη εννοείται. Αν βρίσκεις σε Παγκράτη και Κυψέλη, σημαίνει ότι αρκετοί φύγατε και για τριήμερο. Πάρα πολύ χαίρομαι που πηγαίνετε και ταξιδεύετε. Βέβαια, και όσοι θα μείνουν εδώ, πολύ καλό είναι, γιατί θα βρίσκουν και πάρκινγκ. Βέβαια, φαίνεται ο πονεμένος ο άνθρωπος του πάρκινγκ, ε. Πάντως τώρα θέλω όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, από όπου κι αν είστε συντονισμένοι, γιατί μπορεί να μας έχετε μαζί σας όπου κι αν βρίσκεστε. Soundis.gr, Soundis App, το κατεβάζετε, είμαστε πάντα και παντού μαζί. Πάμε λοιπόν όλοι ταυτόχρονα να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης για σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 10. Και αν ψάχνεις να δεις μια ταινία μυστηρίου με πολύ βρετανικό χιούμορ και vibes τύπου Αγκάθα Κρίστη, τότε σε έχω.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: See how they run είναι ο αγγλικός τίτλος, αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε Άγγλοι, θα το πω στα ελληνικά. Κοίτα τους πώς τρέχουν, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Και ουσιαστικά μεταφερόμαστε στο Λονδίνο, τη δεκαετία του 50. Πάνε λοιπόν να κάνουν ταινία ένα πολύ διάσημο θεατρικό έργο και ξαφνικά γίνεται φόνος στο backstage. Ένας κουρασμένος λοιπόν detective, μία ενθουσιασμένη αστυνομικός αρχίζουν να ψάχνουν ποιος το έκανε, αλλά όλοι φαίνονται ύποπτοι και η υπόθεση γίνεται όλο και πιο χαοτική. Είναι από αυτές τις ταινίες που διαρκώς προσπαθείς να μαντέψεις το δολοφόνο, αλλά ταυτόχρονα γελάς και με τις ατάκες και με όλους αυτούς τους περίεργους χαρακτήρες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Στο IMDb έχει περίπου 6,5 στα 10. Καμία σημασία όμως δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι για μένα είναι τουλάχιστον 9 στα 10, γι' αυτό και σας την προτείνω. Επίσης, προτείνω να ανακαλύψετε και το Jukebox, που είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1,000 βιβλία σε μορφή audiobooks. Ξέρουμε πλέον το Jukebox τι είναι. Και μάλιστα ξέρουμε ότι έχει ό,τι θέλουμε. Θέλουμε κάτι σε αστυνομικό βιβλίο, θέλουμε σε μυστήριο. Θέλουμε κάποιο επιστημονικό, θέλουμε κάποιο αυτοβελτίωσης, θέλουμε κάτι, οτιδήποτε κι αν θέλουμε, δεν έχει καμία σημασία, θα το βρούμε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας κάνω δωράρα μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, θέλοντας απλά Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να βυθιστείτε κι εσείς στον κόσμο των βιβλίων. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που είχαμε ακούσει εδώ πρώτη και αποκλειστικά. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλήρια.

Ρυθμός 949.

0: Αυτοί οι Balkan ρυθμοί πώς με ξεσηκώνουν. Δέσποινα Βανδίνα, με αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τώρα θα σας ταξιδέψω στα μαθητικά σας χρόνια. Γιατί σίγουρα, μην πείτε ψέματα, θα μεγαλώσει η μύτη σας. Σίγουρα κάποια στιγμή έχετε φάει κρυφά μέσα στην τάξη. Είναι κοινό μυστικό, δηλαδή πόσοι να είναι που δεν το έχουν κάνει. Ένας, δύο, κανένας, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω το έχουν κάνει όλοι κάποια στιγμή. Και μάλιστα αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και στην Κίνα συμβαίνει και μάλιστα το έχουν μετατρέψει σε άθλημα. Καλά ακούσατε, οι διοργανωτές διάβαζαν νωρίτερα ότι έστησαν ένα σκηνικό που προσωμιώνει πλήρως μια σχολική αίθουσα, κανονικά τώρα, με θρανία, μαυροπίνακα. Είχε και ένα καθηγητή, σε εισαγωγικά καθηγητής τώρα, που έκανε περιπολίες ανάμεσα σε όλες τις σειρές με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να φάνε κρυφά και έπρεπε ουσιαστικά να καταφέρουν να φάνε ένα ολόκληρο πιάτο φαγητού μέσα σε 10 λεπτά χωρίς να τους πάρει χαμπάρι ο δάσκαλος. Περίπου 2.000 άτομα έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και νομίζω ότι θα είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν κάποια στιγμή το κάναμε και εδώ. Βέβαια, εμείς θα ήμασταν πρωταθλητές, έτσι, γενικά στη σκανταλιά και σε όλα αυτά. Εντάξει, έχουμε τα πρωτεία. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες κι άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Δεν άργησα, εδώ είμαι και εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Είμαστε μία ανάσα πριν από το τριήμερο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς βέβαια σε όσους και όσες δουλεύετε μέσα στο τριήμερο. Εντάξει, θέλω αν πάτε για καφέ, αν πάτε κάπου έξω, φυσικά να είστε ιδιαίτερα ευγενικοί, ιδιαίτερα υπομονετικοί, γιατί πάντα στα τριήμερα, πάντα σε όλα αυτά τις αργίες, πάντα έχει πάρα πολύ κόσμο σε όλα τα μαγαζιά. Είτε μείνετε εδώ στην Αθήνα, είτε πάτε αλλού, ξέρω εγώ, Πάργα, Γαλαξίδι, Αγκίστρι, πάντα θα έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε να έχετε υπομονή με αυτούς οι οποίοι δεν είναι σε τριήμερο. Έτσι το λέω εγώ αυτό τώρα σαν μια ευγενική υπενθύμηση. Τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός, νερό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Είναι από τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις και την τελευταία νότα και την τελευταία στιγμή που έτσι λέει, κάνει το κλείσιμο η Νατάσα Θεοδωρίδου. Πραγματικά τι φωνάρα, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Η Νατάσα Θεοδωρίδου δίπλα σε σένα και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί στα ραδιόφωνά σας και γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Βέβαια, θέλω να σας θυμίσω ότι μαζί θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 2 του μηνός, αμέσως μετά δηλαδή από το τριήμερο, όπως και με όλους εδώ του ρυθμού 949. Βέβαια, σας είπα ποια είναι τα σος μέσα του τριήμερου, που μπορείτε να μας δείτε, που θα δείτε το Πάμε Πρωινό, τι θα συμβεί, τι αξίζει να κάνετε. Εγώ εύχομαι ό,τι και αν επιλέξετε, πραγματικά να περάσετε φανταστικά, να κάνετε ό,τι θέλει η καρδούλα σας. Αν μπορέσετε να πάτε κάποια εκδρομή, ωραία. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε ακόμη καλύτερα, γενικά να κάνετε ό,τι σας γεμίζει. Τώρα, Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix, έτσι για να βάλει τη δική του νότα να μας ξεσηκώσει και απόψε το βράδυ. Και εμείς μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Χαλκούσης, μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Μας έχετε στείλει ηχητικά μηνύματα με μιμήσεις ήχων καλοκαιριού.
2: Το μπαλάκι, ναι, από την παραλία.
3: Καλώς!
1: Ζήτη μας έστειλε. Κλαίει.
3: Τι είναι αυτό, καλέ. Τι είναι αυτό,
1: κάτι τζιτζίκι, το οποίο όμως το έχει πατήσει αυτοκίνητο.
3: Τζιτζίκι, τζιτζίκι, τζιτζίκι, λέω.
4: Νάνα, φοβερό. Κωστάκι! Να πατώνεις!
3: Ναι, ναι, ναι!
1: Ο Παύλος.
3: Καταπληκτικό. Αυτό είναι, φίλε.
1: Χειμώνα καλοκαιρία.
3: Καλοκαιρία. Και φάει κάτι.
1: Αρέσει, Παύλε. Άννα, είσαι εδώ.
3: Κωστάκι!
4: Κωστάκι, να σε ακούω, Κωστάκι, να σε κάπου κοντά, να σε βλέπω.
1: Λοιπόν, η ζωή μας σε όλες τις παραλίες, ναι, με τις Ελληνίδες μάνες που, ναι, τις αγαπάμε. Κέρδισες.
4: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.